Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

ξύπνη πάνω παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίο.

έχετε ξεχάσει τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλάβω.

μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: τρία. Έχει κι άλλο.
1: Και στο Βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα,

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
13: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος της Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τροφίμων. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα ότι δεν μπορεί το 1% να ζήσει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο για ηθική επανάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έως αύριο θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, κατέληξαν οι ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούς. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Βίντεο που βγήκαν στα social media αποτυπώνουν την ένταση που σημειώθηκε, με τους κατοίκους να προσπαθούν με τσάπες και φτιάρια να βγάλουν τραυματίες από τα ερείπια. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης, μετέτρεψε την εμπειρία της με τον καρκίνο η Κέιτ Μίδλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας διένυσε 37 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Η προσπάθειά της αυτή συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τον αντίκτυπο που έχει ο καρκίνος στη ζωή ενός ανθρώπου και υπογράμμισε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτήν τη διαδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73 330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Παραπολιτικά 90,1. Θυμόμαστε το Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε γενέθλια σαν προχθές. Ήταν η γενέθλια ημέρα του και είπαμε να ακούσουμε λίγο παραπάνω Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό ήταν τα 12 μαντολίνα από τον ιστορικό δίσκο Ο Δρόμος. Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Eric Dolphy. Έφυγε μόλις τα 36 του χρόνια, αλλά κατάφερε πραγματικά να αποτελέσει έμπνευση για πάρα πολύ κόσμο που είτε άκουγε jazz είτε ασχολήθηκε με την jazz. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 8 λεπτά μετά τις 8, 29 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου. Δηλαδή γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, γιορτάζει η Παυλίνα, γιορτάζει η Πετρούλα, γιορτάζουν τα υποκοριστικά και τις αλλαγές που μπορείτε να έχετε κάνει στο όνομά σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία. Στους δρόμους η κίνηση, εντάξει, ούτε γέλιο, ούτε, πώς τα λένε, κλάμα. Τα γνωστά προς ώρας, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη, η άνοδος του Κηφισού δύσκολη, η έξοδος στην Λεωφόρο Αθηνών εξαιρετικά δύσκολη ως συνήθως, από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί στο ίδιο σημείο, δηλαδή από την παραλία Ασπροπύργου μέχρι και λίγο μετά, αφού βρίσκει την περιφερειακή του Εγάλεω, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, θα το ψάξουμε. Κίνηση η Λεωφόρος Χριστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, κίνηση η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά ο Μυρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Καθαρή η παραλιακή, αυτό είναι καλό σημάδι. Καθαρός και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και οι δρόμοι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έχει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι από πάρα πολύ χαμηλά όπως συνήθως. Okay, η Καλλιρόης, μόλις κάνεις δεξιά από Συγκρού, είναι δύσκολη ως συνήθως. Αλλά μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα στην Αρδιτού και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δεν βλέπω κίνηση στην Κηφισίας, ούτε στην άνοδο, ούτε στην κάθοδο. Το ίδιο και στην Αλεξάνδρας, ίσως στο ρεύμα προς Κηφισίας σταδιακά έχει κάποια προβληματάκια. Σχετικά καλά τα λες τα πράγματα για Δευτέρα.

your way. Έρχεται και πανσέλινος και είπαμε να θυμηθούμε τον δρόμο του φεγγαριού, Όντρι Χέρμπορν, 23 χρόνια από το φεβιό της, τον Ιούνιο του 2003. Έφυγε γεννημένη το 1907, τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το πρώτο της ήταν το 1934 ως πρωταγωνίστρια του Morning Glory. Ακολούθησαν το Guess Who's Coming, του Ντίνλερ το 68, το Λιοντάρι το χειμώνα το 69 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες η Χέρμπορν ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές για το βραβείο Όσκαρ και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ μα ποτέ στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Το Moon River ήταν το μουσικό θέμα από το Breakfast at Tiffany's. Το τραγούδισε μόνο στην ταινία. Η πρώτη εκδοχή που δισκογραφήθηκε δεν ήταν με την Χέρμπορν.

Εντάξει, ο Μαντσίνη είχε γράψει το τραγούδι, το έβαλε για την ταινία, γυρίστηκε η σκηνή, όλα μια χαρά. Έλα όμως που η εταιρεία παραγωγής, επειδή είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ταινία, είπε να κόψει κάτι από τις σκηνές και σκεφτόταν να κόψει αυτή τη σκηνή που έπαιζε το Moon River, οπότε στο τσακ γλιτώσαμε να μην χαθεί το Moon River για πάντα. Συζητάμε στην Ελλάδα και στον κόσμο, συζητάμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνομιλίες ή να μην υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε να δούμε εάν μπορούν ή όχι να τα βρουν οι δυο τους. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι και πολλά τα ζητήματα. Συζητάμε για την τραγωδία στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.400-1.500 νεκρούς καταγεγραμμένους μέχρι αυτή την ώρα, 50.000 οι αγνοούμενοι. Ενδιαφέρον το μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σε σχέση με το γεγονός ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης, συγγνώμη, θα το βρω το σωστό. Ο Στέφανος, με το γεγονός ότι έπεσαν, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από 100 πολυκατοικίες στη Βενεζουέλα και έχουμε 50.000 περίπου αγνοούμενους, ενώ στην Γάζα έχουμε 70.000 αγνοούμενους επίσημα τη στιγμή που έχουμε ισοπεδωμένη Γάζα των 2,1 εκατομμυρίων φυλακισμένων. Πρώτα απ' όλα, σωστή σκέψη, αλλά έχουν εκτοπιστεί οι άνθρωποι πριν βομβαρδιστούν πάρα πολύ, δυστυχώς, στην Γάζα. Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις, μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα, είναι στο περίπου, είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα του τι έχει γίνει που έχει στείλει ακροατής σε σχέση με το γεγονός ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης, συγγνώμη, θα το βρω το σωστό. Ο Στέφανος, με το γεγονός ότι έπεσαν, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από 100 πολυκατοικίες στη Βενεζουέλα και έχουμε 50.000 περίπου αγνοούμενους, ενώ στην Γάζα έχουμε 70.000 αγνοούμενους επίσημα τη στιγμή που έχουμε ισοπεδωμένη Γάζα των 2,1 εκατομμυρίων φυλακισμένων. Πρώτα απ' όλα, σωστή σκέψη, αλλά έχουν εκτοπιστεί οι άνθρωποι πριν βομβαρδιστούν πάρα πολύ, δυστυχώς, στην Γάζα. Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις, μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα, είναι στο περίπου, είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα του τι έχει γίνει στη Γάζα

Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις. Μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα. Είναι στο περίπου. Είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα του τι έχει γίνει στη Γάζα δεν υπάρχει. Είναι η αλήθεια.

0: Η άλλη μεγάλη κουβέντα που ξεκινάει και θα το δούμε και εμείς αναλυτικά τις επόμενες μέρες είναι τι θα γίνει με τα δημοτικά τέλη που αποσυνδέονται από τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται χαμηλότεροι λογαριασμοί του ρεύματος, γιατί όλα αυτά τα επιπλέον δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα πληρώνουμε. Μια σκέψη είναι, για παράδειγμα, να σου έρχεται κάτι σαν εκαθαριστικό μια φορά το χρόνο και να σου λέει χρωστάς τόσα και θα πρέπει να τα αποπληρώσεις σε 12 δόσεις. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει πια το αυτό άστομο τώρα με το Δήμο, και αν τα πληρώσω δεν τρέχει τίποτα, διότι αυτά τα χρέη περνάνε μετά στην εφορία, άρα θα σου έρθουν έτσι και αλλιώς ως χρέος και θα σου έρθουν και με επιβαρύνσεις διάφορες. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που επίσης θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα είναι μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τη χρηματοδότηση των Δήμων, δηλαδή μήπως γίνεται δική τους ευθύνη όλο αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι ο κορβανάς, ο δημοτικός κορβανάς, ο τοπικός κορβανάς θα μπει σε μια διαδικασία. Αυτή είναι η Rosemary Clooney, η τραγουδάει το Come on my house, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, έγραψε και τραγούδισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, το Μάμα μου Ιταλιάνο και τα λοιπά. Η καριέρα της ξαναγεννήθηκε στα 70, όταν ηχογράφησε και εμφανίστηκε μετά το θάνατο της σε διάφορες ταινίες. Ο ανιψιός της, ο γνωστός Τζορτζ Κλούνι. Στο τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, διότι έχουμε σήμερα μια σύσκεψη εξαιρετικά κρίσιμη στο Μαξίμου, όπου θα συζητήσουμε το πλαφόν, τις τιμές, το κόστος για την αγορά, την συμφωνία κυριών ή κυρίων, ανάλογα τώρα πώς θέλει κανείς το βλέπει, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και μας βασανίζει όλους. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, θα προσπαθήσουμε να βρεθεί μια φόρμουλα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά βάζοντας το περιθώριο κέρδος. Αυτό τελειώνει, 30 του μηνός τελειώνει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να κάνει. Ή θα το διατηρήσει, το πιο πιθανό είναι να πάει για άλλο ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Πάμε ένα τρίμηνο αυτά. Απ' την άλλη μεριά η αγορά γκρινιάζει. Λέει, λειτουργήσαμε 4-5 χρόνια με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τότε είχαμε την πανδημία. Τώρα τι έχουμε, τον περσικό κόλπο. Πάντω θα υπάρχει κάτι το οποίο θα βάλει την αγορά να λειτουργεί με παρέμβαση της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Και κυρίως το βασικό επιχείρημα της αγοράς είναι ότι το πλαφόν δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα χρόνια της μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, πήγαινε αντίστοιχα με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ήταν και ένα τικ.
0: Και τσιμπημένος παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό που λέει η αγορά, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά προσπάθησε η κυβέρνηση, σε εισαγωγικά, αυτούς που ήθελαν να κλέβουν, να τους σταματήσει να κλέβουν, αλλά σου λέει ότι η αγορά λέει ότι αυτό μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι ο ανταγωνισμός. Και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή αυτό το έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λένε διάφοροι φορείς, ας το πούμε, όχι κεντροδεξί, αλλά κεντροαριστερή, ας το πούμε, διάφοροι φορείς, όπως είναι, ας πούμε, και παράδειγμα η ΓΕΣΕ. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται το πλαφόν περιθωρίου κέρδους να το κάνει να λειτουργήσει. Όπως για παράδειγμα δεν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει η πλατφόρμα για τις τιμές. Δηλαδή, εντάξει, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές. Για να ρίξει τις τιμές θα πρέπει να δώσει κίνητρα, να γίνουν βιομηχανίες, να παρακτούν προϊόντα ή να εισαχθούν προϊόντα.

0: με ευκολότερο τρόπο, ώστε έτσι να έχει κάποιος μια πίεση για να μειώσει τις τιμές. Ναι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι Έλληνες αναγκάζονται και πληρώνουν υψηλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία είναι αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκές, παρόλο που η αγοραστική τους δύναμη είναι μικρό με χαμηλότερη. Mm-hmm. Αυτόν τον κρίκο τώρα θα προσπαθήσουν να λύσουν σήμερα στο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πιέσει από τη μία πλευρά η αγορά για περιορισμό της, του μέτρου, δηλαδή να περιοριστεί έστω και για ένα μήνα ή και λιγότερο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σήμερα και να ανακοινωθεί μια συμφωνία και να μην ισχύσει το πλαφόν περιθωρίου κέρδους την 1η Ιουλίου.
1: Που να λέει ότι βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, οπότε από 1η Ιουλίου τέλος το πλαφόν περιθωρίου.
0: Βρήκαμε και για προϊόντα, 2.000-5.000 προϊόντα, δεν ξέρω εγώ πόσα και λοιπά, εμείς θα κρατήσουμε τις τιμές, άρα τέτοιο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, δεν είναι τέτοιο, αν και λένε έχει υπάρξει κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Βαγγέλη, ούτε αυτό το μέτρο πολύ δούλεψε, αυτό με τα 2.000 προϊόντα και 3.000 προϊόντα, γιατί σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει, ξέρω εγώ, 35.000 κωδικούς, δεν νομίζω ότι δουλεύει τόσο μαζικά.
0: Δεν δούλεψε, δεν δούλεψε. Η αλήθεια είναι και αυτό το διαπιστώνει ο καταναλωτής καθημερινά όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, ότι η αγοραστική του δύναμη χάνεται. Δηλαδή με το ίδιο ποσό αγοράζει πολύ λιγότερα ή ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο καλάθι. Πρέπει να πούμε όμως ότι σίγουρα θα υπάρξει άρση του περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτό θεωρείται δεδομένο, είναι προεξοπλισμένο.
1: Ναι.
0: Παρόλο που πρέπει να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι τα καύσιμα παραμένουν 15 με 20 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι ήταν προ-κρίσης.
1: Ναι, με τις τιμές στη διεθνή αγορά. Με τις τιμές στη διεθνή αγορά να είναι περίπου στα προπολεμικά επίπεδα. 73 είναι το βαρέλι.
0: Ναι, ακριβώς,
1: γύρω στο 72 είχαμε ξεκινήσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά οι βενζίνες, ναι, μεν δεν είναι στο 2,14 η βενζίνη που έχει φτάσει το υψηλότερο σημείο στα μέσα Μαΐου, είναι 1,92. Όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν 1,75-1,76, κάπου εκεί ήταν
1: σωστό,
0: η τιμή. Δηλαδή, μιλάμε, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο καταβάλλεται ήδη αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν πριν ένα μήνα. Και το χειρότερο, Αλέξανδρε, είναι ότι αυτή η διαταραχή που υπήρξε στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμούς, στην αύξηση τη τιμή των λιπασμάτων κλπ. Δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε κόστος παραγωγής προϊόντων. Τώρα αρχίζει και φαίνεται, λένε τουλάχιστον λένε οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα, το ΚΕΠΕ, ας πούμε, το Κέντρο Οικονομικών Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το κόστος, το οποίο ήδη είναι υψηλό. Δηλαδή στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, τροφίμων έτρεχε με 3-4-5%. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Δεν θεωρούν ότι θα πάει πολύ παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει το 10%. Αλλά εάν συνεχίσει το 4-5% έρχεται να προσθέσει πολλές σταγόνες μέσα σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ήδη.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το 5%. Το πρόβλημα είναι ότι από το 22 και μετά έχουμε αύξηση του πληθωρισμού και καθόλου μείωση.
0: Έχουμε πληθωρισμό περίπου στο 26% από το 2021 και μετά.
1: Ναι.
0: Και στα τρόφιμα 38%.
1: Ναι. Είναι τεράστιο το
0: πρόβλημα. Δηλαδή 40% ακριβώς.
1: Ναι.
0: Διάφορα προϊόντα, άλλα να είναι 100% πάνω, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι, και άλλα να είναι λιγότερο ακριβά,
1: ναι.
0: Δηλαδή στο συν 10%, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί ή όχι η επιδότηση που πάρει στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, όπου τώρα είναι γύρω στο 1,50, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Είναι 15 cents το.
1: Ναι, όχι, στο 1,50 λέω είναι η τιμή στην Αγγλία.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα καταργηθεί. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα καταργηθεί γιατί όπως καταργήθηκε το fuel pass.
1: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει όμως, Βαγγέλη, ότι από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα δούμε το πετρέλαιο κίνηση να πηγαίνει στο 1,65-1,70.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί αυτή είναι η τιμή του. Mm-hmm. Πρακτικά αυτή είναι η τιμή του.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια οριακή αύξηση 3-4%, αλλά ενσωματώνει όμως την επιδότηση των 15 cents, 12 cents προ ΦΠΑ, 15 cents μαζί με το ΦΠΑ για τον καταναλωτή. Mm-hmm. Η οποία θα εμφανιστεί στην Αγγλία, όπως εμφανίζεται στην Αγγλία της βενζίνης. Είναι 92 το σήμερα, 92 η μέση τιμή, η μέση αρνησμένη τιμή της βενζίνης.
1: Ναι, σωστό.
0: Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, 10% της τιμής των καυσίμων η οποία κάποια στιγμή θα περάσει στο καταναλωτή. Έχουμε να πάει καλά η αγορά του διεθνού πετρελαίου, ώστε να συνεχιστεί η πίεση της τιμής προς τα κάτω.
1: Σωστό. Αλλά
0: πρέπει να πούμε εδώ ότι την αύξηση της τιμής πολύ γρήγορα την πέρασε στην αντλία της βενζίνης, τη μείωση της τιμής υπάρχει να τη στάσεις.
1: Έτσι συνηθίζεται. Έτσι συνηθίζεται. Μια κουβέντα θέλω, γιατί σήμερα γράφεις ένα πολύ ωραίο θέμα στο Power Game, ναι, σε σχέση με τις αυξήσεις με τις αιμολογικές εκδόσεις, αλλά και τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Είναι 12 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα.
0: Φρέσκο χρήμα, ναι. Και πρόσεξε, είναι, ενώ πέρυσι είχαμε 12 δισεκατομμύρια όλη τη χρονιά, φέτος θα έχουμε μέσα σε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Και με δεδομένο ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις κεφαλαίων και ομολογιακές εκδόσεις γύρω στο 1,5 δις. Δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε και τα 20 δις, το οποίο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, γιατί μιλάμε, είναι χρήματα ιδιωτικά κεφάλαια κυρίως. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και δημόσια κεφάλαια, με την έννοια ότι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ συμμετείχε και το ελληνικό κράτος.
1: Εντάξει, αλλά σε σχέση με τα λεφτά που δόθηκαν.
0: Ναι.
1: Ήταν μικρό.
0: Ιδιωτικά κεφάλαια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, γιατί αυτά χρειάζεται.
1: Θεωρητικά το θετικό της όλης της ιστορίας είναι, πέρα από το ότι ναι, είναι μια σφραγίδα εμπιστοσύνης για την ελληνική χρηματαγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτά είναι χρήματα που θα μπουν στην οικονομία, θα μπουν σε επενδύσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι.
0: Ναι, θα είναι μεγάλα έργα, κυρίως ενεργειακά, διασυνδέσεις ενεργειακές, παραγωγή, ακόμη και επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, κάτι το οποίο το είχαμε στερηθεί πάρα πολύ στα χρόνια της κρίσης, όπου η ελληνική επιχειρηματικότητα μαζεύτηκε από το εξωτερικό.
1: Ναι. Υπήρχαν κλάδοι όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες που ήμασταν κυρίαρχοι σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
0: Βαλκάνια, και ξαφνικά στηριγνωθήκαμε στον εθνικό μας χώρο. Τώρα ξανανοίγει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα υπάρξουν κινήσεις οι οποίες θα διευρύνουν, ας πούμε, την επιχειρηματική σκηνή των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών συμφερόντων, γιατί τώρα είναι δύσκολο να βρεις από πού ξεκινάει ο έλεγχος μιας επιχείρησης και πού φτάνει, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά φανς που έχουν επενδύσει, αλλά εν γέννη πιστεύω ότι είναι ελληνικές εταιρείες οι οποίες αρχίζουν να δείχνουν μια εξωστρέφεια την οποία τη χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να συντηρηθούν αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα μεγέθη μόνο με την εγχώρια αγορά.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, να διαβάζετε στο Power Game, να διαβάζετε Power Game, να διαβάζετε και Βαγγέλη Μανδραβέλη.

0: Αυτός είναι ο David Bowie από τη μία και ο Mick Jagger από την άλλη, το Dancing in the Street. Το ηχογραφώ μια μέρα σαν σήμερα, το 1985, για να το έχουν έτοιμο για την μεγάλη συναυλία, αυτή την μεγάλη εκδήλωση, αυτό το μεγάλο γεγονός που έγινε λίγες μέρες αργότερα, το Live Aid για την βοήθεια εκεί στην Αφρική. Η αρχική σκέψη τους ήταν να εμφανιστεί ο Bowie στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Jagger, μάλλον ανάποδα, ο Jagger στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Bowie στην Ευρώπη, και να τραγουδούν ταυτόχρονα δορυφορικά. Κατάλαβαν όμως ότι θα υπήρχε μια μικρή διαφορά μερικών δευτερολέπτων, γεγονός που θα τους απαγόρευε να το τραγουδήσουν live. Άρα κάποιος από τους δύο θα έπρεπε να κοροϊδεύει ότι τραγουδάει ενώ δεν θα τραγουδούσε, να είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένος. Οπότε αποφάσισαν από το να κοροϊδέψουν σε μια διασυναυλία, απλά να το ηχογραφήσουν και να γίνει νούμερο ένα επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες μετά. Κόντς δεν ήταν, επανεκτέλεση είναι Martha Reeves and the Vandellas, αλλά το έκαναν ξανά μεγάλη επιτυχία. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-10-88-80. Εκείνη η κυρία Ελένη Τάγκα και απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Κρατάει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων από αύριο το επίδομα παιδιών από 160 έως 600 ευρώ, τα υπέρ και τα κατά των 72 δόσεων και του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε ποιους οφειλέτες ταιριάζει κάθε ρύθμιση για καλύτερα αποτελέσματα. Προς συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη εκπροσώπων της αγοράς. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 θέσεις από τις 1171. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.
15: Συζητούσα χθες με διάφορους φίλους για το τι γίνεται εκεί στο Ιράν, στο Ομάν, στο Ιράκ, στο Περσικό κόλπο. Λέγανε διάφοροι, τέλος πάντων, έσουρναν τέλος πάντων διάφορα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ξαφνικά άρχισε μέσα στο μυαλό μου να παίζει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, τέτοιος άνθρωπος
16: Ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή.
15: Και να δεν έχετε πέσει όλοι μαζί. Ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γι' αυτό και φώναξα τον Σπύρο Σερμπέτη να συζητήσουμε λίγο αν αυτός ο έρωτας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι σε καλό φεγγάρι ή σε κακό φεγγάρι. Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα Αλέξανδρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φαίνεται ότι κάπου πάμε πάλι να συζητήσουμε. Δηλαδή οι τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικάνικα μέσα, Άξιος και Reuters, επικαλούμενα και τα δύο Αμερικάνους αξιωματούχους, δίνουν εικόνα ότι πάμε για νέες τεχνικές συνομιλίες. Θυμίζουμε ότι είναι δύο τα σκέλη, το ένα το τεχνικό, το άλλο το ανώτατο επίπεδου.
15: Ναι. Τεχνικό πάντα είναι πιο σημαντικό σε αυτές τις ιστορίες.
17: Το
15: γιατί,
17: κομβικότατο. Ναι, δηλαδή, χωρίς το τεχνικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο αυτό των 60 ημερών, των 14 σημείων κλπ. κλπ. Οι νέες συνομιλίες αναμένεται να γίνουν αύριο, σύμφωνα με το Άξιο, στην Ντόχα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελβετία, πάμε στο Κατάρ. Και να δούμε βέβαια το τι θα γίνει. Μα δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι, νομίζω.
15: Καλά, προφανώς. Μέσα σε ένα 24ωρο διακόπηκαν οι διαδικασίες, μετά ξαναρχίσανε. Υπήρξαν μεταξύ τους εχθροπραξίες.
17: Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται και πάλι με βάση τις ίδιες πηγές πληροφόρησης είναι ότι σταματούν τα εκατέρωθε πλήγματα προκειμένου να δοθεί πάλι ο λόγος στη διπλωματία, προκειμένου να συζητήσουν οι δύο πλευρές για την εφαρμογή του μνημονίου. Βέβαια το πάρα πολύ μεγάλο και κομβικό θέμα, Αλέξανδρα, είναι τελικά το τι συμβαίνει με τα στενατορμούς και το πώς ερμηνεύεται το άρθρο 5. Το άρθρο 5, το οποίο λέει ότι.
15: Τη συμφωνία μεταξύ των δύο. Του μνημόνιου συνεργασία μεταξύ των δύο.
17: Του μνημόνιου συνεργασία, ναι, την ενδιάμεση, ας πούμε, συμφωνία, με στόχο, αν και εφόσον, να φτάσουμε σε κάποια οριστική επίλυση και οριστικό τερματισμό του πολέμου. Θεωρητικά θα πρέπει το Ιράν να διευκολύνει τη διέλευση. Θεωρητικά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην αυσιπλοεία, χωρίς να χρεώνει διόδια, θυμίζουμε, για αυτό το ενδιάμεσο διάστημα. Όμως να πούμε ότι. Όχι παρασκηνιακά, ανοιχτά. Υπήρχε μια απόλυτα συντονισμένη, θα λέγαμε, κίνηση από το Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι οι δύο παράκτιες χώρες. Και προφανώς και οι δύο θα είχαν πάρα πολλά να κερδίσουν αν επέβαλαν όχι ακριβώς διόδια, γιατί διόδια με την τυπική έννοια του όρου θεωρητικά απαγορεύονται από το δίκαιο της θάλασσας. Τέλος πάντων, κάποιο έσοδο για τη διαμετακόμιση, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων στο στενό.
15: Με αυτό που έλεγε το Ιράν είναι ότι εγώ θα επιβάλλω τέλη, γιατί εγώ σας παρέχω όλες τις υπηρεσίες.
17: Ακριβώς. Τέλη ασφαλούς διέλευσης, να το λέγαμε πιο ορθά αντί για διόδια. Που φυσικά είναι βέβαια η μόνιμη κόκκινη γραμμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση.
15: Προφανώς.
17: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν τώρα τα νέα πλήγματα. Το Ομάν, θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε μια γραμμή διέλευσης από τα ομανικά χωρικά ύδατα, σε συντονισμό και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, τον IMO. Μετά λοιπόν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν έπληξε τάνκερ. Είχαμε δύο τέτοια χτυπήματα και μεσολάβησαν οι απαντήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν κάθε φορά, αφού είχαμε τα αμερικανικά πλήγματα, να απαντάμε αντίπεινα στις χώρες του κόλπου, στέλνοντας και πάλι το μήνυμα και το στίγμα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή προφανώς να βάλει και πάλι τις χώρες του κόλπου στο στόχαστρο, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά από πλευράς επιχειρησιακής για την
15: Νομίζω ότι αυτό που διεκδικεί είναι ότι παιδιά. Τα στενά του ορμού είναι δικά μου.
17: Ακριβώς.
15: Και θα παραμείνουν δικά μου και μην προσπαθείτε να αλλάξετε την ισορροπία στην περιοχή.
17: Ναι, μην πάμε εξάλλου μακριά. Αυτό λίγο πολύ το είπε και ο Μπάς Αρακτσή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, χθες ταξιδεύοντας στο Ιράκ, και αυτό έχει τη δική του
15: πολύ
17: σημασία.
15: Πολύ εντυπωσιακό, αν
17: γιατί,
15: μας σκεφτούμε
17: βέβαια.
15: Ποια ήταν η εχθρότητα και ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ιράκ, και τώρα να ταξιδεύει και να τον υποδέχονται, να τον καλοδέχονται, να κάνει δηλώσεις και
17: βέβαια.
15: Αυτά,
17: και δεν έχουν βάσει και πολλές μέρες. Ο Ρούμπε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοδία του, αναφέρθηκε και στο θέμα του Ιράκ. Αναφερόταν στις παραστρεπτικές ομάδες, τις σιητικές πολιτοφυλακές, οι οποίες πρόσκυνται στο Ιράν και οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση και αναταραχή εντός της Ιρακινής επικράτειας. Το Ιράν λοιπόν έδωσε το μήνυμα ότι εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό πιθανόν την εξωτερική πολιτική σε αυτό το έολο βέβαια και ασταθές Ιράκ.
15: Σωστά.
17: Θέλοντας βέβαια το μήνυμα ότι είναι εδώ.
15: Δήλωσε ήδη την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ και το Ιράκ.
17: Ακριβώς, και κάτι τέτοιο δείχνει ξεκάθαρα ότι αν μιλήσουμε ευρύτερα για την γεωπολιτική σκακέρα και βάζοντας βέβαια και τις χώρες του κόλπου στο προσκήνιο, που θεωρητικά έχουν μια ενοποιημένη στάση κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στο Ιράν και κυρίως τις βαλιστικές του δυνατότητες, όπου βέβαια τις έχουν βάλει στο στόχαστρο όλο αυτό το διάστημα, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικά ενοποιημένο μέτωπο. Τουλάχιστον στα μείζωνα θέματα του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής, του ελέγχου στην παραγωγή και στην προσφορά πετρελαίου, που είναι το κομβικό και βέβαια και αυτό εξαρτάται από το κύριο και το νούμερο ένα θέμα, βέβαια, τα στενά του Ορμούζ.
15: Πριν σε αποδεσμεύσει, Σπύρο, να επιστρέψει στη δουλειά στα παραπολιτικά. .gr. Ισραήλ, αυτός ο παράγοντας που μάλλον δημιουργεί μόνο πρόβλημα στην διαπραγμάτευση.
17: Ναι, ακριβώς, και να μην ξεχνάμε και την παράλληλη διαπραγμάτευση. Ισραήλ-Λίβανος, η συμφωνία πλαίσιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένας όρος ο οποίος υπάρχει μέσα, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποχωρήσει από περιοχές στον Νότιο Λίβανο, όχι βέβαια για να τις πάρει Χεζμπολάχ, έτσι.
15: Σωστό.
17: Για να ελέγξει η Βηρυτός, θεωρητικά να πάμε σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο τη επικράτειά του και να μπορεί να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις ουσιαστικά εκεί, αβουλήσει ελεύθερα χωρίς πρόβλημα. Όλο αυτό βέβαια η Χεζμπολάχ ήδη το έχει αποκηρύξει. Οπότε μένουμε ακριβώς ουσιαστικά σε ό,τι είχαμε πριν και από αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο. Μια κατάσταση προσπάθειας συνεννόησης μεταξύ Τελαβίβ και Βηρυτού, με τη Χεζμπολάχ βέβαια να έχει τη δική της θέση και το Τελαβίβ να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει χωρίς να εξυπηρετούνται τα δικαιώματά του και η αυτοάμυνά του, όπως την ορίζει το Ισραήλ.
15: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την ενημέρωση. Σπύρο Σερμπέτης στα παραπολιτικά.gr. Διαβάζετε τις αναλύσεις του, το σχόλιο, το ρεπορτάζ που τρέχει ασταμάτητα.

Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τι έχει γίνει στην Γάζα είναι πέρα από κάθε ανθρώπινης λογικής. Το γεγονός ότι οι υπολογισμοί που γράφεις και που κάνουν και πολλοί πανεπιστημιακοί ότι λείπουν 700.000 άνθρωποι από την αρχική καταγραφή σε σχέση με το πώς είναι, πού είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη καταγραφή, διότι έχει φροντίσει γι' αυτό το Ισραήλ.

αυτός είναι ο μεγάλος Άρσναλ Ναβούρ. Το 1974, μια μέρα σαν σήμερα, αναβαίνει στη νούμερο 1 θέση των Βρετανικών charts με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Σι», και τον κάνει τότε τον γυραιότερο εν ζωή άνδρα που έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts με τον Άρσναλ Ναβούρ. Θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Εσύ το πώς γιώνεις την υπόθεση. Τώρα κανονικά είναι καλοκαίρι, οι έρωτες καλοκαιρινοί κτλ. Τα ζευγάρια ξαναερωτεύονται και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα ζευγάρια θα λένε καλώς όρισες έρωτα, αλλά κάποια ζευγάρια από σήμερα θα αρχίσουν να λένε καλώς όρισες 150 ευρώ που έρχονται τα επιδόματα. Διότι εκεί μας καταντήσανε, καταλάβες. Κατάλαβες αυτό. Γιάννης Χατσαλάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το κακό είναι ότι ο έρωτας, όταν τον αναζητούμε και τον έχουμε, είναι για όλη μας τη ζωή, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Ναι. Το 50 θα είναι για μία φορά μόνο για φέτος όμως.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται, καταλαβαίνεις γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε η έλλειψη του χρήματος, είτε η περίφεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, έως αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, θα έχει καταβληθεί στη μεγαλύτερη ομάδα των ανθρώπων, των οικογενειών που έχουν παιδιά και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα πούμε πιο κάτω, τα 150 ευρώ ανά παιδί. 947.892 είναι στο σύνολό τους οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται αυτό το επίδομα. Και να τονίσουμε ότι αυτό το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται, δεν συμψηφίζεται με δεδομένα χρέη. Και αυτό το τονίζουμε για ποιο λόγο? Γιατί πολλές φορές γίνονται αστοχίες στο τραπεζικό σύστημα. Μας μπαίνει ένα φορολόγητο, μάλλον ένα μη δεσμευμένο ποσό, είτε είναι επιδόματι κάτι άλλο, και οι τράπεζες κακώς τα δεσμεύουν.
0: Σωστό.
1: Αν λοιπόν
0: σωστό.
1: Κάποιος που το δικαιούται, δει ότι δεσμεύτηκε το ποσό αυτό, να αναζητήσει το λόγο στην τράπεζα για να το αποδεσμευτεί και να τα πάρει τα χρήματά του, γιατί δεν δεσμεύονται.
0: Ναι. Να δώσουμε μερικές διευκρινίσεις σε σχέση με το επίδομα, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί στην πραγματικότητα να αυξάνεται το εισόδημα, έτσι. Δηλαδή 5.000 ευρώ για το δεύτερο τέκνο και πάνω.
1: Ακριβώς. Ναι. Η βάση είναι 39.000 για τον άγαμο με ένα τέκνο, 40.000 για τον έγκαμο με ένα τέκνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε είσαι έγκαμος είτε άγαμος, προσαυξάνεις αυτό το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που υπάρχει στην οικογένεια. Το κακό εδώ, Αλέξανδρε, είναι ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι από το έκτο τέκνο και μετά δεν αλλάζει το πλαφόν. Δηλαδή, οικογένειες που έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντί η πολιτεία να τις αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο, γιατί φανταστείτε τις οικογένειες τι έχουν φέρει στην κοινωνία με αυτά τα άτομα, με αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φέρει στον κόσμο, τους λέει ότι εμάς το πλαφόν είναι μέχρι το πλαφόν των οικογενειών με τα 6 παιδιά.
0: Ναι. Και είναι περίεργο, γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των οικογενειών που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Νομίζω ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν τόσο μεγάλο για 150 ευρώ ακόμα, ξέρω εγώ, ή 200 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες, ή 300 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες.
1: Έτσι είναι, Αλέξανδρε, και δεν κατάλαβα γιατί η οικογένεια που έχει 6 παιδιά λέει η πολιτεία θα σε δώσω 900 ευρώ, 6 επί 150 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στην οικογένεια που έχει 7, 8 ή 9 παιδιά δεν λαμβάνει υπόψη είναι αυτά τα 7ο, το 8ο, το 1ο παιδί. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό.
1: Τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι πέρα από την πληρωμή η οποία θα γίνει σήμερα,
0: ναι,
1: υπάρχει και μια δεύτερη πληρωμή η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, και αυτή η δεύτερη πληρωμή έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025.
0: Ναι, αυτό είναι φορολογικό το ζήτημα. Πρέπει να εμφανιστούν αυτά τα παιδιά φορολογικά. Ναι.
1: Τις φορολογικές δηλώσεις, ναι, που θα υποβάλουμε φέτος μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλά και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η 26 έως 31-7 του 26, θα πρέπει να φανούμε στο σύστημα. Άρα οι γονείς σπέβδουν να δηλώσουν στο Μητρό της ΑΔΕ τη γέννηση του παιδιού, η οποία είναι μέχρι 31-7, θα πάρουν και αυτοί το αντίστοιχο ποσό για τα 150 ευρώ για το νεογέννητο το οποίο θα έρθει στον κόσμο.
0: Σωστό. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα.
1: Από ό,τι διεμηνεί τουλάχιστον η αρμόδια αρχή, σήμερα και αύριο θα πληρωθεί το κύριο κομμάτι των οικογενειών. Θα μείνουν μόνο για τον Αύγουστο αυτοί που με τα παιδιά είναι μέσα στο 2025 ή έως 31-7 του 26. Μόνο αυτοί θα πάνε τον Αύγουστο. Υπόλοιποι μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα θα έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Τώρα, λίγη και αυτή η διαδικασία με την δήλωση των ασανσέρ που η απογραφή πήγε, δεν πήγε καλά. Είναι ένα ζήτημα.
1: Υπάρχουν ακόμη ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο δηλώνω τον ανελκυστήρα στο Μητρό και άλλο κάνω παρεμβάσεις που θα πρέπει να πληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν πληρώνουμε κάτι, απλά και μόνο απογράφουμε τον ανελκυστήρα ο οποίος υπάρχει. Έως αύριο η προθεσμία, στην πλατφόρμα στο elevatorinvent.gov.gr με κωδικούς τάξης και προσοχή, ο κάθε ανελκυστήρας θα πρέπει να αναγραφεί. Δηλαδή, αν στο ακίνητό μου υπάρχουν δύο ανελκυστήρες, θα πρέπει να κάνω τη διαδικασία δύο φορές. Καθώς επίσης, και αν είναι κλειστός ανελκυστήρας, δεν λειτουργεί, πάλι θα πρέπει να απογραφεί με την σημείωση μέσα φυσικά ότι είναι ανενεργός μήνες. Δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν και υποχρέωση φυσικά ταυτόχρονα τη δήλωση είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχει ανελκυστήρας ή ο διαχειριστής σε κάποια πολυκατοικία ή σε κάποιο συγκρότημα κατοικιών ή εγγραφείων, καθώς επίσης και οι συντηρητές ή εγκαταστάτες σε περίπτωση που πιστοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες να πράξουν αυτό το ίδιο. Αν σε περίπτωση δεν υπάρχει δήλωση, εδώ παίρνουν τα πρόστιμα 1.000 ευρώ και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό. Για ανελκυστήρα σε κατοικία, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρα σε κτίριο με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, δηλαδή μια πολυκατοικία που έχει και οι κατοικίες και γραφεία μέσα, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρα ο οποίος είναι σε χώρο που επισκέπτεται ευρύ κοινό, δηλαδή εμπορικά κέντρα κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ ψηλά τα πρόστιμα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από τις πολυκατοικίες και τις μονοκατοικίες και όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε δημόσια κτίρια, είτε δημόσιων υπηρεσιών, είτε κτίρια που έχουν μέσα εμπορικά κέντρα, αν έχουν απογραφεί, αν έγιναν δουλειές που πρέπει να έχουν γίνει, γιατί θυμάσαι ότι όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε γιατί είχαν αρχίσει και πέφταν τα ασανσέρ στα νοσοκομεία.
1: Στα νοσοκομεία. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, να δούμε αν ελέγχθηκαν όλα αυτά ή απλά το συζητήσαμε τότε και δεν πήγαμε βήμα παρακάτω.
1: Αυτή η διαδικασία είναι ο προθάλαμος για να μπούμε στις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εδώ απλά και μόνο δηλώνουμε την ύπαρξή του.
0: Σωστό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Είναι σαν αυτό που λέμε και για τα κίνητα, ότι ακόμα δεν έχουμε μια πλατφόρμα, αυτό που θα γίνει θεωρητικά με το Μίδα, μια πλατφόρμα που να ξέρουμε όλη την εικόνα των ακινήτων, να ξέρουμε τι είναι, ποιανού είναι, πώς είναι το καθακίνητο. Είναι πολύ περίεργο ακόμα αυτό για τη χώρα μας.
1: Όντως, και από τις 310.000 περίπου ανελκυστήρες, υπολείπονται γύρω στις 25.000 που δεν έχουν απογραφεί.
0: Ναι, ωραία. Πριν κλείσουμε, μια μικρή κουβέντα, γιατί επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και με τα ενοίκια και με τις κατασκευές και με τις επισκευές και όλα αυτά, ποιος πληρώνει τις επισκευές στην ενοικιασμένη κατοικία?
1: Βεβαίως και έχει βγει μια άτυπη οδηγία που ξεκαθαρίζει ποιος πληρώνει τι όσον αφορά τις ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις ζημιές και τις δαπάνες για επισκευές που θα γίνουν στο ακίνητο όταν αυτές είναι λόγω χρόνου, παραδείγματος χάρη μία φορά στα υδραυλικά, στην υδρολογική κατάσταση. Εκεί λοιπόν πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Όπως επίσης και αν υπάρχει μία αναβάθμιση του ακινήτου, κάνω παραδείγματος χάρη υποκριτικά μία θερμομόνωση ή παραδείγματος χάρη πολυκατοικία αναλαμβάνει να κάνει κάτι ώστε να αναβαθμιστούν οι οικίες μέσα, επειδή αποκτά υπεραξία το ακίνητο, αυτό το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Ο ενοικιαστής πληρώνει τις μικροφθορές οι οποίες γίνονται βάση χρήσης. Έσπασα παραδείγματος χάρη έναν διακόπτη ή ξέρω εγώ έκανα κάποιες
0: ζημιές που γίνονται στην καθημερινότητα του σπιτιού πρέπει να τις καλύψει ο ενοικιαστής γιατί αυτός τις προκάλεσε κιόλας με τη χρήση του σπιτιού.
1: Σωστά. Και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς επιβαρύνεται ο ενοικιαστής στη ζημιά η οποία κανονικά θα την πλήρωνε ο ιδιοκτήτης, όπως τον προηγουμένως λόγω χρόνου, αλλά ο ενοικιαστής αποφάσισε μόνος του να την επισκευάσει, χωρίς να ενημερώσει.
0: Σωστό.
1: Γιατί μπορεί να σου πει ο ιδιοκτήτης ότι έχω κάποιον άλλον εγώ που θα εμπιστευόμουν να μου το κάνει, ή σε καλύτερη τιμή στην ποιότητα εργασίας. Άρα, όταν προκύπτει κάποια ζημιά που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει άμεσα τον ενημερώνουμε.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και για σήμερα.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και σε σένα. Νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού, δηλαδή ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Εξυπηρετήσει Jets, η Μαρία Λουκοπούλου, με αριθμό που τελειώνει σε 450. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Συνάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7, εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών, αύριο Τρίτη, θα ξεκινάει το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 9. 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων έχει προγραμματιστεί σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα πως δεν μπορεί το 1% να ζει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε, είπε, με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο επίσης για ηθική επανάσταση. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φυτίλι. Επίσης εντόπισαν εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό κάνει η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας που διερευνά υποθέσεις εκβιασμών. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μειώνονται σημαντικά οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με κάθε μέσο που έχουν στα συντριμιά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, περισσότεροι από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30, Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Ακούτε Ionion FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Πάνος Χάλας είναι εδώ που δίνει διαταγές και εμείς υπακούμε.
2: Καλώς ήρθατε κύριε Χάλη, φοράει και μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα.
0: Ο κύριος...
2: Από την ΑΕΚ την πήρες.
0: Δεν είναι κίτρινο μαύρη, δεν είναι κίτρινο μαύρη, είναι πολύ
1: σημασία.
3: Έχει λίγο... Έχει φορέσει
2: τέτοιο, ναι, αλλά το άλλο το μοβ.
0: Το άλλο είναι επιταφή.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι. Όταν πέσαμε φαίνεται.
1: Λοιπόν, τρίτη εθνική. Είδες, είναι ο σύλλεκτη, πώς είναι.
2: Ο Μανούλης μας είναι. Λοιπόν,
0: ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος ξανά. Και από Νάρκος Χαράρης από τα καλύτερα παιδιά, θέλω να ομολογήσω.
2: Μη και από Νάρκος, τώρα με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ενώ αν δεν είσαι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια ελπίδα σήμερα να κάνουμε κομπή.
2: Ο ελαφριά Νάρκος. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε, ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, από κίνηση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θες γρήγορα.
1: Φαντάζομαι μικροπράγματα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Έχει σε διάφορα σημεία κυρίως δαβόρια, κυρισούλα. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Κηφισός στην Κατεβασιά του έχει αρκετή κίνηση από την διασταύρωση με την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν από τη Λένορμαν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, τίποτα, ένα μικρό κομματάκι είναι μέχρι και πριν τη Φιλαδέλφια. Προς την Αθήνα, εδώ, στο Νέο Κόσμο, αλλά όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Πού αλλού, κάτσε να σου πω. Η Χαϊδάρη Σκαραμάγκα. Να που έχει. Από το Χαϊδάρη ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι πολύ μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει συμβεί οπωσδήποτε κάτι στο σημείο εκεί. Δηλαδή, όταν λέω πολύ, είναι κάνα 2 χιλιόμετρα, 3 μετά. Εκεί έχει πολλή κίνηση και έχει κίνηση και στο ρεύμα τη εισόδου προς την πόλη, στον ίδιο δρόμο, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πιο πριν μέχρι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σχεδόν το Σκαραμαγκά.
1: Έχει δηλαδή.
0: Έχει. Εκεί. Αλλού σπουδαία πράγματα δεν βλέπω. Ούτε η Κηφισίας έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Τα συνηθισμένα πολύ λιγότερο από το κανονικό. Και η Μεσογείο επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Μια χαρά και πάμε και κάτω.
1: Έτσι, χωρίς. Πώς να είναι, τίτλοι ειδήσεων με κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Να πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον κύριο Αντώνη Παπαργύρη της GPO. Γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλά που θα έχει επιπλέον στοιχεία να μας πει για αυτή. Και αμέσως μετά, εκεί γύρω παρά 20, θα συζητήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί η παρουσία του στο κανάλι του Στέφανου Κασελάκη, κατόπιν έτσι έμπνευσης που είχε ο Τάιλορ, δημιούργησε πρόβλημα. Έφυγε χθες η κυρία Τζάγκρη.
0: Μια ωραία φορμή.
1: Αποχώρησε, λέει. Είναι φορμή, λες,
0: λοιπόν, πολύ ωραία φορμή.
1: Ναι. Ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Βγήκε ανακοίνωση μετά ο Κασελάκης. Όχι, λέει, δεν έφυγε. Εγώ την παρέτησα από πριν κλπ. Και νομίζω ότι οδεύει προς το Πασό.
0: Πού θα είναι υποψηφία?
1: Στην Πέλα. Θεωρεί ότι το Πασόκ με την κυρία Τζάγκρη μπορεί να βγάλει.
0: Έδρα στην Πέλα.
1: Έδρα στην Πέλα. Έχουμε ένα ηχητικό να το ακούσουμε έτσι. Και θα βάλουμε θέματα που θα κουβεντιάσουμε τους αμέσως επόμενους καλεσμένους, τα υπόλοιπα μετά τις 10.
0: Ένα ηχητικό παλιό της κυρία Τζάγκρη.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο, ναι.
4: Να πω κάποια πράγματα, ναι. Γιατί με αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000. Όχι το 2013, έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά τα λέγε πριν από ένα χρόνο. Αλλά ναι, εγώ θέλω να είμαι και όσο πιο δίκαιος μπορώ. Αν πιάσουμε έναν νέο τους πολιτικούς, όλο το πολιτικό προσωπικό μας, όλο και δεν εξαιρώ σχεδόν κανέναν, άμα δεις τι έλεγε πριν από 1, 2, 5, 10 χρόνια, για να μην αδικήσω, και 15, και τι λέει σήμερα, θα βρεις καμιά 150 σαν την κυρία Τζάγκρη. Αυτό είναι απλώς πολύ πολύ πρόσφατο.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα, Σωτήρη. Κάποιος που βγάζει, πώς να σου πω, αλλάζει θέσεις γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που αλλάζουν θέσεις αναλόγως με το οποίο θέλουν να πάνε.
0: Σωστό. Ισχύουν και τα δύο.
1: Είναι και τα δύο. Συνήθως
0: κολοτούμπα γίνεται.
1: Όλοι κολοτούμπες. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλοι κολοτούμπες.
0: Όχι όλοι.
1: Γιατί όχι, οι λερωμένοι κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι άλλοι κάνουν κολοτούμπες, δεν είναι τίποτα. Σε αυτή τη χώρα καλά κάνει ο κόσμος και λέει και βρίζει και σκυλοβρίζει όλους.
2: Άδικο λέω ότι κάνουν κολοτούμπες οι πολιτικοί.
1: Όχι, πολλοί πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες.
2: Πάρα πολύ.
1: Άλλοι πολιτικοί εξελίσσονται.
2: Και σε
1: υψηλά κλιμάκια κλπ.
2: Ναι.
1: Και
2: δημοσιογράφοι επίση. Δημοσιογράφοι ακόμα περισσότερο.
1: Όταν γενικεύουμε, όταν πιάνουμε μια περίπτωση και τη γενικεύουμε, εκ των πραγμάτων εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ είπα να είμαι δικαίω με την κυρία Τζάγκρη αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, και δικαιώνομαι. Και πρώτο σου είπα. Αφού το κάνουν όλοι, καλά κάνει και το κάνει.
2: Και πρώτο σου είπα ότι αφορμή ήταν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί έτοιμη ήταν και το συζητούσαμε και πάρα πολύ καιρό. Βρήκε μια καλή αφορμή, τη χρησιμοποίησε και έφυγε.
1: Είχαμε επίση τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολοκαρνενία.
2: Ήταν ξανά στο παρελθόν. Και υπήρξε από όσο ξέρω, όχι υπήρξε από όσο ξέρω. Ναι, ναι. Καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα. Αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων και να, τι άλλο να κάνει, και να γυρίσει πίσω στο Σαμαράς. Ναι. Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη, εγώ πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάζω, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολοκαρνενία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Για καμπάνες, κουδούνια.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να υπήρξε από όσο ξέρω, όχι υπήρξε από όσο ξέρω. Ναι, ναι. Καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα. Αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων και να, τι άλλο να κάνει, και να γυρίσει πίσω στο Σαμαράς. Ναι. Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη, εγώ πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάζω, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολοκαρνενία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Για καμπάνες, κουδούνια.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις

0: Λίγο πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάσει, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολύ γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολά Καρνανία, ζήτησε την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Για καμπάνες, κουδούνια.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις τι έλεγε ο κύριος Φεύγας για τον κύριο Σαμαρά και, για το... και πώς υποστήριζε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όταν περνούσε. Πριν από δύο χρόνια.
0: Τον έχουμε δεύτερο ώρα τον κύριο Φεύγα, πριν θα ρωτήσουμε
2: όχι, και τον κύριο Γιάννη.
1: Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαναλέω και για τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, πολλούς, όχι όλους, να είμαστε δίκαιοι.
0: Έχουμε πολλά παιδιά, μείνετε μετά τις 10, θα έχουμε παρασκήνιο από το τι συμβαίνει στα κόμματα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πολύ δύσκολα θα μείνει ο Φάμελος στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Έχει διάφορα πράγματα, θα τα δούμε μετά.
1: Θα φύγει ο πρόεδρος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κύριε Χάλαρη, αμέσως. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαθραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO, που το Σάββατο είχε μια δημοσκόπηση στα παραπολιτικά που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους δύο.
1: Λίγο τη σύνοψη να μας κάνετε, για να πάμε σε επιμέρους ερωτήσεις και επιμέρους στοιχεία της δημοσκόπησης, αν γίνεται.
2: Εντάξει. Τα βασικά σημεία είναι ότι σταθεροποιείται η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ευνοείται από όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι μία μονάδα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας μας. Υπάρχει μια σημαντική πτώση και γρήγορη για την κυρία Καριστιανού, που χάνει περίπου 2,3% σε σχέση με την μέτρηση των αρχών του Ιουνίου. Συνεχίζει διπτωτική τάση και για το ΠΑΣΟΚ και για την πλεύση Ελευθερίας, ενώ σταθεροποιημένοι εμφανίζονται και προς τα πάνω κιόλας λίγο η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Αυτή είναι έτσι, η γενική εικόνα της, του πίνακα της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι.
2: Εγώ και πέρα για να σας ζητήσω.
0: Χθες για πρώτη φορά βγήκε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι ο κύριος Κακλαμάνης,
1: νομίζω. Ναι, ναι.
0: Και είπε ότι ο στόχος της μιας ψήφου πρώτη κλπ.
1: Πρέπει να
0: δεν υπάρχει πια. Λέει, διότι βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, λέει. Είναι... Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, λέει. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Εγώ το κάνω μια ερμηνεία.
2: Ρεαλιστική μου φαίνεται.
0: Είναι ρεαλιστική. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι θα γίνεται μια μάχη, αν καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε. Τώρα, έτσι, μετά από τρία μήνες μπορεί να γίνεται άλλη μάχη. Τώρα όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει τώρα με τα δεδομένα αυτά κάπως ξεκαθαρίσει, σωστά.
2: Εντάξει, είναι ανωδικές, ξαναλέω, οι τάσεις της Ελλάς,
0: ναι,
2: του κυρίου Τσίπρα. Εμφανίζει πτώση και αδυναμία δίδυση σε άλλους πολιτικούς χώρους το ΠΑΣΟΚ.
0: Από πού παίρνει?
2: Λοιπόν, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει κλειδώσει, ας πούμε, τώρα αυτό είναι κλειδωμένο, τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν ιστορίες από τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν ιστορίες από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ πλέον παρατηρούνται μετακινήσεις. Αυτό είναι το...
0: Και το ΠΑΣΟΚ προς τα που χάνει, εκτός
2: χάνει
0: από...
2: και, προς την, και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το...
0: Χάνει και τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Και προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Πού περισσότερο?
2: Προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα άρχισαν οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι
1: από εκεί δηλαδή που πρωτίστως περίμενε να πάρει.
2: Από εκεί που έπαιρνε και το προηγούμενο διάστημα και από εκεί που περίμενε, ναι, το επόμενο να μπορέσει να τοποθετηθεί με ισχυρά στον χώρο του κέντρου, φαίνεται ότι γίνεται μια αντιστροφή της πορείας.
1: Τώρα έχετε ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν μπορούσατε λίγο να το αναπτύξετε. Λέει, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης και μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή?
2: Λοιπόν, όντως έτσι εντοπίζουμε λίγο το ενδιαφέρον σε αυτή τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και να δούμε λίγο τα κριτήρια και τις παραμέτρους. Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει όσο αφορά το στελεχικό του δυναμικό.
1: Και με μεγάλο αριθμό, 34% με 19,9%.
2: Ναι. Είναι ελαφρά η υπεροχή του όσο αφορά το πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι 27 για το ΠΑΣΟΚ.
1: 26,9 με 25,7. Ναι, ναι, ναι.
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όμως το οποίο είναι η μεγάλη υπεροχή του νεοσύστατου κόμματος είναι ότι θεωρείται ο βασικός φορέας πολιτικής αλλαγής. Είναι στο 29,8 απαντούν ότι μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή η Ελλάς. 21,9 μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: 8 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή.
2: Ναι. Μεγαλύτερη έτσι, πιο χαρακτηριστικά το αποδεικνύει αυτό αν κάνουμε την ανάλυση με βάση τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση που έχουμε στη μέτρηση, αν τι επιλέγουν στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 38,9 επιλέγει σταθερότητα, το 58,4 πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ένα διακύβευμα που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το θέσει και η κυβέρνηση από την πλευρά της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πολιτική αλλαγή είναι πολύ περισσότερο υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Επομένως αυτή είναι μάλλον η μεγάλη του επιτυχία.
1: Αν με ρωτούσατε, νομίζω ότι η είδηση σε αυτό είναι ότι το 35% περίπου 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κοινάλ λέει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δεν θέλει αλλαγή κυβέρνησης.
2: Έχετε κάνει το μάθημα σας, κύριε Σκούρη. Βλέπω ότι έχετε διαβάσει αναλυτικά τα στοιχεία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν κάνει δουλειά.
1: Δεν κάνει δουλειά που λέει ο Σωτήρης.
2: Λοιπόν, όντως ισχύει. Ενώ σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ποσοστό 34,2, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που στο συγκεκριμένο δίλημα απαντούν σταθερότητα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό τι κάνει, αναδεικνύει και όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας που είχε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ακόμη δεν φαίνεται να μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα, άλλο που κρίνεται σημαντικό ως προς τα επιμέρους.
2: Κοιτάξτε, είναι το ζήτημα της καταλληλότητας των πρωθυπουργών, που δεν είναι ακριβώς η ερώτηση καταλληλότητας, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 33%, ξαναλέω, δεν είναι το ερώτημα καταλληλότητας, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον καθένα. Και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 24,9. Είναι σημαντικό και.
0: Τρίτος ποιος είναι?
2: Τρίτη είναι η κυρία Καριστιανού με 15,5 και τέταρτος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτή η κάρτα έτσι αναδεικνύει και δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο νομίζω έχει για ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, είναι η πορεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πολύ γρήγορα έτσι βλέπουμε μια πτωτική πορεία. Η κυρία Καριστιανού έχει επιλέξει τη μη έκθεση σε αυτόν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του κόμματος. Δηλαδή έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται, να μην προωθεί τις θέσεις του κόμματος. Είναι λίγο περίεργη σαν στρατηγική, μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί. Καινούριο κόμμα να μην επιθυμεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο για να γίνονται γνωστές οι θέσεις του. Νομίζω θα πρέπει να ξαναδούν τη στρατηγική του στην ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι κάναμε την ανάλυση μιας δημοσκόπησης και δεν μιλάμε για το τρίτο κόμμα της Βουλής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βλέπω ότι στην.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής. Και αν μπορεί να μας πει. Αν μπορεί να μας πει τα ποσοστά στη δημοσκόπηση, θα καταλάβει ότι ίσως γιατί κάνω την ερώτηση. Την πρόβλεψη ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, κύριε Παπαργύρη.
2: Ναι, είναι στο 1,2% και αυτό απαντάει και στην ερώτησή σας.
1: Ναι,
2: απορία
1: σας. Ναι, δεν ήταν απορία, ήταν επισήμανση βασικά.
2: Ναι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσουν ή τι συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ψηφοφόρη, η εκλογική της φάση έχει πάρει ήδη την απόφαση για το τι θα κάνει εδώ και αρκετά μεγάλο. Διάστημα έχει μετακινηθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά.
0: Μπορεί να διάφορα με άλλους.
2: Τα δύο τρίτα πάντως έχουν μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Τελειώσαμε από δημοσκοπήσεις ξανά τον Σεπτέμβριο πάλι ή έχουμε κι άλλες?
2: Θα δούμε. Είναι και ο Ιούλιος μπροστά μας. Προσφέρεται ακόμα.
1: Έχετε διάθεση να κάνετε άλλη μια?
0: Δεν είμαι διάθεση, αν το παραγγείλω θα κάνει.
2: Γιατί όχι. Νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν αυτές οι μετακινήσεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαργύρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν θέλω να δικήσω ένα πρόσωπο που μου το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Είναι 30 δευτερόλεπτα. Βάλτε να το ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί ίσως τον παρέφρασα εγώ και δεν θέλω.
3: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητικά.
4: Πρώτο με μια ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα. Καλά, μην κοροϊδεύουμε. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικός σας στόχος ήταν.
3: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
4: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
3: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
0: Να πω μόνο στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ναι, μου ήρθε να ακούσει τίποτα για να το αναδείξει.
1: Ναι, όχι καθόλου.
0: Να πω στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο για το θέμα της παχυσαρκίας. Θα ασχοληθούμε. Απλώς σήμερα είναι γεμάτη με άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε γιατί είναι σοβαρό θέμα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ποιες άλλες δημοσκοπήσεις θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω αυτή τη βδομάδα για τηλεοπτικούς σταθμούς GPO. Όχι GPO, συγγνώμη. Μέτρων ανάλυσης. Pulse και Mark. Και 6 Ιουλίου η τάση της MRB.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Βασίλη που μας ενημερώνετε. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχεις φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτερες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr και μια χρήσιμη πληροφορία από το φίλο μας τον οδηγό, τον Γιάννη, που λέει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, Νταλίκα σκασμένο μπροστά λάστιχο. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η τεράστια κίνηση που σου είπα από το Σκαραμαγκά, κοντεύει να φτάσει στα 2 της Ελευσίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε σε διάλειμμα.
5: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Διαβάστε στην απογευματινή στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων από αύριο το επίδομα παιδιών από 160 έως 600 ευρώ, τα υπέρ και τα κατά των 72 δόσεων και του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε ποιους οφειλέτες ταιριάζει κάθε ρύθμιση για καλύτερα αποτελέσματα, προς συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη εκπροσώπων της αγοράς, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 θέσεις από τις 1171. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και ο Βασίλης Κουρής. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική επικαιρότητα και θα έχει και μέσα στον Ιούνιο, θα έχει και μέσα στον Ιούλιο που τελειώνει έτσι κι αλλιώς αύριο και μέσα στον Ιούλιο θα έχει. Άμα σας λέω ότι θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φανταστείτε. Ναι, τι ενδιαφέρον μου που προκύπτει, αλλά θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
2: Σήμερα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του σούπερ μαρκετάδες κλπ. Για το θέμα.
0: Για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση και τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Επί της ουσίας εννοώ, όχι επικοινωνιακός.
2: Νομίζω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου είναι το πλάνο να υπάρχει μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα το δει και αισθητά μέσα στο καλοκαίρι για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και σε αντάλλαγμα θα πάρει πίσω το πλαφόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το παζάρι που γίνεται στα κέρδη.
0: Θα πάρει το πλαφόν και οι ίδιοι θα μειώσουν κέρδη στα, και οι προμηθευτές. Δεν είναι μόνο στο μαγαζί, είναι και οι προμηθευτές ενδιάμεσα. Κάποιοι ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι. Ενώ και στην θα μειώσουν και τις τιμές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτσε να δούμε τι θα βγει.
2: Κοίτα, εγώ απλώς έχω μια, πάντα μια πορεία σε αυτά. Για να είμαι δίκαιος, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται στο ράφι πάνω, όπως να σου πω. Γίνεται αρκετά νωρίτερα με τις παθογένειες που πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, όπως οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, ισχυρή κατανάλωση που υπάρχει, έτσι δεν είναι, και μια σειρά άλλα πράγματα που απαιτούν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Θα δούμε όμως τη συμφωνία. Θα είναι παρόντες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο να τη συζητήσουμε και σήμερα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε και στα ράφια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί ωραία.
2: Ξέρεις, αυτά έχουν και μια, ότι μπορεί να γίνει μια μείωση τιμής και μετά να ακριβίνουν τα προϊόντα και να μην φαίνεται η μείωση της τιμής. Έτσι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάντα.
0: Ναι. Γεια σου, Λίνα μας. Καλημέρα. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό που με ρωτάς, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, είπαμε, στο φίλο μας τον Αλέξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη που σχολιάζει την κυρία Τζάγκρη. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Όντως, στο Παρίσι 109 νεκροί σε 24 ώρες από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι από πνιγμό. Πέφτουν στο σκουάνα. Δεν ξέρουν μπάνιο πιο πολύ. Και πνίγονται. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, καύσωνα ζέστη δηλαδή. Θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Ίσως θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία.
2: Ρίγου, λίγο μετά τις 10.
0: Λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, κύριε Βασίλη Δούκα. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Να στείλετε μήνυμα ότι είστε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά.
2: Σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε κατά την
0: κυρία. Είναι Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά δεν είπαμε, σωστά.
0: Ναι, στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
2: Στις Παυλίνες, στις Πετρούλες.
0: Ναι, στις Πολίνες.
2: Στις Πολίνες.
0: Ναι, άντε ψάχνεις ή να βρεις ποια Λίνα είναι Πολίνα ή Παυλίνα. Κατάλαβες.
2: Και στις Λίνες που γιορτάζουν.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, σου λέει ο άλλος. Και πού να ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, αύριο τελειώνει ο χρόνος για απογραφή των ασανσέρ. Τέλος, παιδιά.
0: Εντάξει.
2: Τι είδα.
0: Εντάξει. Αύριο τελειώνει ο χρόνος για τη δήλωση των ασανσέρ.
2: Ναι.
0: Ναι, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, λέει, ημερολογιακά να ψάχνουν να βρούνε, να τα φτιάχνουν σιγά σιγά, να κάνουν σέρβις δηλαδή.
2: Σωστό, ναι.
0: Άμα βγάλουν άκρη, λέω, σε κάποιες πολυκατοικίες, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
2: Σωστό, γι' αυτό.
0: Έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εκεί στη γειτονιά μου, παλιές πολυκατοικίες. Από αυτές θα αρχίσουν, γιατί είναι δεκαετίες του 50-60. Όπου προσπαθούν να κάνουν μια ανακαίνιση μικρή, έχεις, και δεν μπορούν.
2: Έχεις καμιά βελόνα να το τρυπήσω τη μύτη.
0: Γιατί?
2: Που λέγες το τρολοπενιντάριο.
0: Γιατί ρε, τι είπα.
2: Γιατί σίγουρα είναι αυτό που θα συμβιτάσουν τρυπήσω.
0: Όχι, λέω, ναι, είναι τη δεκαετία του 50 και δεν υπάρχουν, όχι για πολύ πιο απλά πράγματα να πληρωθούν από το να πληρωθεί, για παράδειγμα, ένας κλωβός ανελκυστήρα καινούριος, ο οποίος δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει.
2: Επίσης, σήμερα και αύριο 150 ευρώ σε οικογένεια, κάθε παιδί. Οικογένεια που έχει μέχρι 40.000 εισόδημα.
0: Σωστό.
2: Ναι, σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες.
2: Και τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος και πέρυσι θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Πρέπει να γραφούν στο δημοτολόγιο κλπ.
0: Επίσης, όσοι έρχεστε από Μιχαλακοπούλου και στρίβετε δεξιά στο Χίλτον για να βγείτε στην Βασιλής Κωνσταντίνου, δεν επιτρέπετε πια να στρίβετε αριστερά στη Βασιλής Κωνσταντίνου. Το έμαθα σήμερα το πρωί εγώ από τροχονόμο. Ευτυχώς δεν το έμαθα από κάμερα με φωτογραφία την κλίση. Έτσι, το έμαθα από τροχονόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο. Καλημέρα, κύριε Ζερβουδάκη. Είναι δυνατόν να είναι και ο αδερφός μου και να μην ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Γεια σας, κύριε Θεοδόση μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τον έχουμε, νομίζω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού να αρχίσουμε τώρα.
2: Θέλω με μια ερώτηση σίγουρα για το τι γίνεται με το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία, αλλά στο τέλος να πάμε πρώτα με τα πολιτικά λίγο, Υπουργέ. Είδαμε σήμερα τον κύριο Φεύγα να ζητάει με επιστολή στον Πρωθυπουργό, προχθές ήταν στο άνθρωπος, κατάργηση γάμου ομόφυλων και επιστροφή Σαμαρά. Συμφωνείτε?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς προσωπικά δεν θέλω προτάσεις που κάνουμε για τη βελτίωση κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια. Διότι αυτό έχει ένα κίνδυνο. Εάν οι προτάσεις μεν γίνουν δεκτές, καθένας θα λέει ότι τι έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός, γιατί το ζήτησε ο Τάδε ή ο Δήμα.
0: Ναι.
3: Εάν δεν γίνουν δεκτές, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις.
0: Είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, το λέω στο γραφείο του και το ξέρω εγώ κι αυτός.
2: Ναι. Εμάς δεν μας το πείτε δηλαδή αν συμφωνείτε με την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων.
3: Δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη για να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια
0: παραλαμβάνω.
3: Ο γάμος μας κόσμο πολιτικά, αυτό δεν υπάρχει νομίζω καμία μεγάλη αμφιβολία.
2: Ιδιωτικά γίνεται αυτή η συζήτηση. Κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορα στελέχη συνομιλούμε συνέχεια με τον Πρωθυπουργό μου. Εντάξει, γενικά ένα που ακούει, δεν είναι κανένα αλαζόνα.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνουμε.
3: Τι λέμε είναι δικό μας θέμα.
0: Μια χάρη.
2: Καταλαβαίνουμε. Ναι,
0: αν μιλάτε, αν μιλάτε,
2: δικό μας, είναι,
0: αν αλλά... μιλάτε με hands free. Αν μιλάτε...
3: Όχι, δεν μιλάμε με hands free. Είμαι στο κανονικό.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Είδαμε την κυρία Τζάγκρη να επιτίθεται στον κύριο Κασελάκη και αφορμή λέει και που έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Ήταν εσείς που πήγατε στην εκπομπή του προέδρου του κόμματος.
3: Ακούστε, κυρία Τζάκρη, έψαχνα αφορμή τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίω γνωστό στην διάθεση, αν κρύβομαστε. Λοιπόν, άρα έψαχνα λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Κυρία Τζάκρη θέλει να βγει παντεβουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Πέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές. Την δίθεταν εστί στο Πασόκ. Στην επόμενη σε φόρμα δεν ξέρουμε.
0: Τώρα να σας
3: το λέω γιατί ακούσατε ποια είναι η υποκρισία της αριστεράς.
0: Ναι.
3: Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει την πραγματικότητα μία μετακίνηση. Ποια μετακίνηση? Ναι. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση? Όταν με διέγραψε ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για ένα πολύ σοβαρό θέμα και για μια τουρκική ουμπή και το PSI. Και τι έκανα εγώ? Παράτασα την έδρα μου και κατέβηκα στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία με Σταύρο Προτίμηση.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό πράγμα ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, αληθές είναι.
3: Η κυρία Τζάκα έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Προσέξτε το άλλο που διάβασα σε μερικά σχόλια. Λέει Γεωργιάς, λέει ότι πατήθηκε από βουλευτής, αλλά πατήθηκε λέει στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά από 4 μέρες γίνανε εκλογές. Ψέματα. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο του 12, εγώ πατήθηκα το Φεβρουάριο του 12 και τη μέρα που πατήθηκα δεν είχαν καν προκυριστεί.
0: Ναι.
3: Ούτε κανείς ήξερε πως θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
3: Και εκλογές, αν θυμάστε το κλείσμα τον Απρίλιο, τώρα στο Μάσο αποφάσισε να αποχωρήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι το Φεβρουάριο δεν ήξερε κανένας.
0: Ναι.
3: Άρα εγώ παραιτήθηκα απολύτως ειλικρινώς και όσα γράφει τελείως ψευδή. Εγώ λοιπόν παραιτήθηκα από το κόμμα που διαγράφηκε το κόμμα μου και έδωσε και την έδρα, είμαι Κολοτούμπας. Η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό σοβαρή. Άντε βγάλακ.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Τον κύριο Κασελάκη θα τον θέλατε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
3: Γιατί υπάρχουν τώρα πολλά.
2: Τι να κάνω.
3: Σκουρί τώρα προβοκατόρια και ρωτήσω. Ούτε εμείς έχουμε σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον Κασελάκη, ούτε ο Κασελάκη με εμάς. Τώρα αυτά είναι υποβολή.
0: Να σα ρωτήσω κάτι άλλο, τον Υπουργό, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν,
3: το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο.
0: Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σα κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, τελευταία ήταν στην GPO το Σάββατο, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ενίσχυση του ποσοστού της. Και ο κύριος Τσίπρας έχει επίσης κάτσει, όπως το έχει πει και ο Μαύρος πριν μια εβδομάδα, μέσα εδώ έχει σταθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα ενισχυμένος σε κάθε δημοσκόπηση. Και γύρω στο 10, από το 16 είδαμε και το 21% όμως σε δημοσκόπηση. Αλλά δεν έχει σημασία να κάτσω εγώ στο 15-16 που είναι τώρα. Αλλά και το Πασόκ αρκετά πίσω πια. Να ρωτήσω τώρα, αυτό εσάς μήπως σας διευκολύνει? Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν δεν καταφέρετε να πάρετε την αυτοδυναμία που επιδιώκετε, μήπως διευκολύνει να είναι τρίτο το Πασόκ και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του, μήπως και γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, αν δεν καταφέρετε, ξαναλέω, την αυτοδυναμία?
3: Πάρα πολλά. Το αν μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει, δεν έχει σημασία, δεν θα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά.
3: Το μεγάλο αφεντικό αποφασίζει.
0: Σωστά, όλα.
3: Αν θέλετε να σχολιάσω την πορεία του Πασόκ, θα σα πω ότι θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκη κάνει δυο μισή χρόνια τεράστια λάθη.
0: Ναι.
3: Και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα σκρύβω δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του ότι αυτή η αντιμητσοτακική ρητορική και η απόφαση να μην συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν από λίγο ο κύριος Παπαργύρης μας είπε ότι για τη δικιά του δημοσκόπηση GPO οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ όσες έχει είναι πιο πολλές προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον κύριο Τσίπρα.
2: Να δώσω εγώ το νούμερο που το έχω δει, 10% προς τη Νέα Δημοκρατία περίπου και 7,8% προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι
2: προς τον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, προς τον Τσίπρα.
3: Με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει βγει και έχει πει στον ελληνικό λαό δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε?
2: Να κάνω μια...
3: Όχι το βλέπω, είναι πολύ απλό. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
2: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
3: Πολιτικού αρχηγού.
0: Να.
2: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το ΠΑΣΟΚ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση με το στην
0: πολιτική ζωή σήμερα. Ο κ. Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου πάντως έχουν ψηφίσει αυτό που ψηφίσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο το ψηφίσανε.
3: Αν παρατήρησε σε μια γραμμή κομματική και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να σου πω πώς το βλέπω.
0: Σας έχει τύχει και εσάς αυτό.
3: Κυρία Διαμαντοπούλου και κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκα πηγαίναν προς τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
3: Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η μάχη σας με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται πως θα είναι. Με τα σημερινά δεδομένα ξαναλέω, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και στα μηνύματα και μας πέφτουν.
3: Δεν είναι
0: και εμείς κάνουμε τις δημοσκοπήσεις.
3: Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
3: Εάν κύριε Ξενάκη, πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου το βαθμό που μπορούμε, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυνάμεια. Ο κόμμας δεν ψηφίζει ούτε για το θα πω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε για το αν συμπαθώ εγώ τη Διαμαντοπούλου, ούτε αν με συμπαθεί ο Δούκας, ούτε αν συμπαθώ τον Τσίπρα, ούτε αν έκανα κουβίδο Κασελάκη. Όλα αυτά είναι λίγο κουτσομπολιά. Ο κόμμας ψηφίζει από το πώς ζει. Ζει καλύτερα, θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Ζει χειρότερα, θα αναβρίσει Μητσοτάκη.
0: Θα αφήνει τίποτα τώρα μετά τη σημερινή σύσκεψη, λέτε, για τον κόσμο, τον πολύ που ενδιαφέρεται όντως γι' αυτό που λέτε και όχι για τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη, εμένα και τον Βασίλη του Σκουρή? Ναι.
3: Εντάξτε, η ακρίβεια δεν είναι εύκολο. Εγώ την έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν του πρόσφατα ανάπτυξη και επενδύσεων. Και έχω, αν θέλετε, μια εισηγή, δεν ξέρω αν θυμάστε, κανένα καλάθι για νοικοκυριού,
0: για να
3: το τρέξει στα σούπερ μάρκετ, κάθε Σάββατο λαϊκέ. Έβαζα πρόστιμα, κάνα τη δημαία, το ή καταναλωτή. Κάναμε διάφορα τα και τον Ικροπαθανά. Έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη, ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.
2: Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση από αυτές που εσείς χαρακτηρίζετε υποβολημίας, εγώ τις λέω πολύ σοβαρές. Με ακούτε, κύριε Υπουργέ?
3: Ναι.
2: Λένε πολλοί ότι εσείς κάτι έχετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά θέλετε να αποσταθεροποιήσετε το ΠΑΣΟΚ όπως είναι για να του πάρετε τον κόσμο και ότι ουσιαστικά προωθείτε τον κύριο Τσίπρα.
3: Εγώ έχω κάνει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί σας εισπυρώνει?
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης με έκανε μήνυση. Εγώ έχω κάνει μαζί του. Όχι. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά, θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.
0: Πάντως να πω κάτι, και το 29% του GPO που είναι εκτίμηση, ξαναλέω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, δεν φτάνει για να είστε αυτοδύναμοι, έτσι?
3: Κύριε Ξενάκη.
0: Ναι.
3: Είμαστε ένα χρόνο από των εκλογών.
0: Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό?
3: Και έχουμε 30%. Ναι. Μια χαρά να σας δημοκρατήσω. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει το Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολες του νίκες, ήταν τώρα οποιοδήποτε πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Τον 7ο του χρόνου με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες. Σωστά. Και 12 μονάδες διαφορά το δεύτερο, θα λέγαμε οι φανταστικές μου
0: κομμάτια.
3: Απλώς μας
0: είχε
3: κομμάτια ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επαναλάβουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος βέβαια ο οποίος δεν ζει καλά, υπάρχει κόσμος που περνάει άσχημα, υπάρχει κόσμος ο οποίος...
3: Αυτό πάντα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι, ναι,
3: ο κόσμος είναι, η πραγματικότητα είναι δύσκολη για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω ότι
3: τώρα,
2: γιατί μιλήσατε για ένα χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός στον Αύγουστο θα σταθμίσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα είναι Σεπτέμβρη ή καλοκαίρι.
3: Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές. Οι εκλογές έγιναν το 27, δεν έχω καμία. Εγώ δουλεύω για το 27, ετοιμάζω νομοσχέδια το καλοκαίρι, δεν... Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα περί της εκλογολογίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα ραδιόφωνα και την
0: εκλογική.
3: Καλά, καλά κάνετε, αλλά.
0: Πολλοί κόσμοι περιμένουν τις εκλογές, μην νομίζετε. Και κυρίως αντικυβερνητικός κόσμος περιμένει τις εκλογές.
3: Εγώ, καλά, αντικυβερνητικός λογικό είναι, αλλά. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας. Είναι το 1/4 της θητείας μας, γιατί ήταν το χαράμε.
2: Μία ακόμα ερώτηση πριν πάμε στο θέμα από μένα τουλάχιστον. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τον κύριο Σαμαρά? Γιατί για τον κύριο Καραμάλι βλέπω γίνεται, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνει. Από κάποια πρωτοβουλία εννοώ από το Μαξίμου.
3: Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν τα χειρίζομαι. Τώρα, εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: No.
3: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και πόσο η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής. Άρα τάχα με λυπή η εικόνα αυτή. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, όπως είναι μια άλλη λίστα από και πέρα. Αισθήματα με τον Σαμαρά είναι γνωστά, ο σεβασμός μου είναι γνωστός. Mm. Αυτά δεν αλλάζουν, η ιστορία δεν αλλάζει, αλλά ξαναλέω, υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι, δεν θα νόμουν.
0: Λοιπόν. Μπορώ να βασίλω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Επειδή μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα και πριν μπούμε στο στούντιο και τώρα μέσα στο στούντιο για το πρόγραμμα Παχυσαρκία, για το οποίο αφού λένε όλοι καλά λόγια, λένε ότι είμαστε. Τώρα διαβάζω μία επιστολή φίλου που λέει: είμαστε στη μέση του προγράμματος και ενημερωνόμαστε ότι έχει δοθεί οδηγία τα φαρμακεία να μην εκτελούν συνταγές από 36, καθώς τελειώνει το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και λέει: είμαστε στη μέση του προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε.
3: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα και θα βρούμε.
0: Και ότι είναι ιατρικό το ενδιαφέρον και όχι κοσμητικό για τους πιο πολλούς από εμάς και έχουν δει.
3: Πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36.
0: Ναι.
3: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Mm-hmm. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα,
0: τη
3: μέρα που τους έβαζα γιατρός τους, έπρεπε να ξέρεις, το κράτος τελειώνει μέχρι 36.
0: Ναι.
3: Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36.
0: Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει ότι εμείς πάμε και ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.
0: Ναι.
3: Αφετηριακά ήταν 36.
0: Ναι.
3: Η Γεία είναι 36, στις οδηγίες των γιατρών 36,
0: στις οδηγίες μας
3: 36. Άρα, όλοι ξέρανε ότι είναι 36.
0: Πάμε
3: τώρα. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες, μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη.
2: Μικρή παράταση λέτε ένα μήνα, δύο, ας πούμε, υπουργέ.
3: Το μέγιστο, δεν θα να πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, είναι σεβαστό.
3: Λέω, αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν.
0: Ναι.
3: Αντιλαμβάνομαι απολύτως δηλαδή την πίεση που αισθάνονται.
0: Mm-hmm.
3: Τους ζητώ να έρθουν στη θέση μου. Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. 36 το πρόγραμμα τελειώσει.
0: Ναι.
3: Δεν έγινε κάποιος εφνιδιασμός.
0: Ναι.
3: Δεν είναι κάτι που ο γιατρός στο συγκεκριμένο που γράψατε δεν ήξερε ότι 36 τελειώνει όταν τον έγραφε. Το ήξερε, 36 τελειώνει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
2: Ενός δύο μηνών, να επαναλάβω εγώ.
3: Μας ενδιαφέρει να βρούμε κι εμείς μια λύση. Ναι. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
0: Ναι.
3: Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, μην μένετε στα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα ένα 20-λεπτό περπάτημα.
0: Ναι.
3: Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Ναι.
3: Αλλά το φάρμακο εγώ δεν λέει τίποτα. Γιατί άμα συνεχίζει να κερδίζει που ζούνε, μόλις κόψει το φάρμακο, θα γίνει.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν μπορέσετε και το καταφέρετε αυτό, θα είναι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πριν το τέλος.
3: Παραλαμβάνω. Η προσπάθεια και η δική μου
0: γίνεται. Όλα τα καταλάβαμε.
3: Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή.
0: Μακάρι να έχει αποτελέσει.
3: Όπως κατηγορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
0: Να κάνεις ματάκι να ακούσουμε οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους ζαλίσαμε, τους πιάσαμε πια. Τα μούτρα πρωί. Ναι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ανάμεσα στα άτομα που θα απολογηθούν είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο ανήλικος που μαχαίρωσε στην καρδιά των 15χρονων. Τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων, έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φυτίλι. Εντόπισαν επίσης εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό κάνει αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας που διερευνά υποθέσεις εκβιασμών. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν έως και 5.000 ευρώ. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει τις 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Στα αθλητικά στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί ο Νταβίτ Κάρμο για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Όπα. Τώρα μ' ακούω. Τώρα δεν μ' ακούω πάλι. Λοιπόν, θα το φτιάξει ο κύριος Κύρκος, ο οποίος είναι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο νωρίτερα, γιατί προχθές συμπληρώθηκαν πόσα χρόνια, το 41 ήταν γεννημένος ο Πουλόπουλος, και τον θυμηθήκαμε με το πιο πετυχημένο νομίζω δίσκο, το Δρόμο, που έχει βγάλει ποτέ, έτσι δεν είναι? Μίμης Πλέζας είναι ο ίδιος Δρόμος. Και έχει πουλήσει ατέλειωτα κομμάτια ο Δρόμος, και έχει και το ένα του κομμάτι είναι πιο ωραίο από το άλλο. Όλα σωστό. Έχουν γίνει επιτυχίες, πρέπει να πω. Αλλά και η Λίτσα Διαμάντη, επίσης θέλω να πω, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες το ίδιο, την πήγα με τη Λίτσα Διαμάντη. Λοιπόν, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξανάκης, Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ας κρατήσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Το λέω για τους ανθρώπους που μας στείλαν μηνύματα για το θέμα των ανθρώπων που παίρνουν αυτές το πρόγραμμα παχυσαρκίας.
1: Για μια προσπάθεια. Ναι. Όπως το είπε μεταξύ μας τώρα, εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι,
1: μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το πεις.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ ότι το τέλειο το ταμείο να κάνει τα γνωστό, όμως θεραπεία με νέες ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθεί προοδευτικά με νέες 2,5, 5, 7,5 κλπ. Χτίζοντας επίπεδο στον οργανισμό. Δεν είναι βιταμίνη, σταματήσει. Και εμένα μου τηλεφώνησε άνθρωπος τώρα και μου είπε ότι ένας παχύσαργος, μιλάμε τώρα για υπερπαχύσαργος, γιατί τώρα τις νέες αυτές πρέπει να τις παίρνεις κανονικά. Άσε που τις παίρνουν τώρα, οι μισοί τις παίρνουν για να καλοπιστούν. Υπάρχουν πραγματικά παχύσαργοι που έχουν παχυσαρκία η οποία είναι πολύ σοβαρή προβληματική. Σε ένα χρόνο χάνουν περίπου το 20% του βάρους τους. Άρα θέλουν ακόμα περισσότερο διάστημα από τον ένα χρόνο. Αλλά το πρόγραμμα όντως ήταν 8 μηνών, το είδα και εγώ. Θα έπρεπε, λέει, να μην μας ξεκινήσουν, λέει, οι γιατροί, γιατί λένε έξα. Λέει ότι τους πετάει το μπαλάκι, ότι δεν μας ενημέρωσαν. Μας ενημέρωναν ξέροντας τα παραπάνω, λέει, πρωτόκολλα, λέει, και δεν μπορούσαν να συλλάβουν, δεν συνεξόταν με κάποιο τρόπο. Αυτά.
1: Λοιπόν, ένα θέμα να το ψάξουμε για τις επόμενες μέρες, παιδιά, ως ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λίγο να αποδελτιώσω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη συνέντευξη που μας έδωσε. Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν έβγαινε Διαμαντοπούλου ή ο Γερουλάνος, θα ήταν αλλιώς όσον αφορά προς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Θα πάρουμε αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Η Τζάγκρη ουσιαστικά το έκανε όλη αυτή την κρίση για να πάει στο Πασόκ. Αυτά περίπου δεν ήταν που μας είπε.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω, ναι. Φίλε μας Αντώνη, λέει, το θέμα τι έλεγε πριν ο Γεωργιάδης στην Τζάκρη δεν έχει αναφερθεί με απαξιωτικά λόγια τα κόμματα που πηγαίνει. Από την αρχή της κουβέντας είπαμε ότι ας μην μετρήσουμε τώρα ποιοι και πώς πολιτικοί και δημοσιογράφοι, για να μην εξαιρέσω και την αφιντό μουτσουνάρα μας, ενώ το κλάδο μας έχουν, τι λέγανε και πώς λέγανε και τι είναι, και οι συνθήκες αλλάζουν βέβαια, δεν το συζητώ. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο με πολιτικό πρόσωπο, νομίζω, που θα μας πει ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει πει δηλαδή, και να δούμε τι. Θέλω να δω, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Τον κύριο Φεύγα, ναι, ναι.
0: Πρέπει να αποσύρει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης που τον ρωτήσαμε, νομίζω ήταν έτσι, να σου το πω αλλιώς. Μα φλερτάρει με την. Αν μπορώ να το μεταφράσω με την κατάργηση.
0: Τι, ο.
1: Λέω και ο κύριος Γεωργιάδης, αν κατάλαβα καλά από το διάλογο που είχαμε, μάλλον φλερτάρει με την.
0: Και ο Γεωργιάδης, ναι, αν κατάλαβα και εγώ καλά, δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να το πει δημοσίως.
1: Δεν μπορεί να το πει δημοσίως. Ναι, εμείς με το.
0: Αν κατάλαβα καλά και
1: αυτό, και ο Πρωθυπουργός ακούει και κάνει.
0: Και αυτά δεν τα λένε δημοσίως και έχει ένα δίκιο. Στη λογική ότι ο το πει δημοσίως, αν συμβεί αυτό, μετά παίρνει και τη δόξα. Λέει, εγώ παιδιά ήμουν από το ξεκίνησα.
1: Δεν βέβαια, εγώ το είπα πρώτος.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Εγάλεο. Γιατί ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο Εγάλεο θα πάει και.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει δύο. Θα δούμε όμως, για πες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γυρίζει τις γειτονιές, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε.
0: Όλοι τις γυρίζουν τις γειτονιές. Όλοι γυρίζουν, θέλω να πω, γιατί είναι σαν να είμαστε σε ονεί προεκλογή εκστρατεία. Άλλωστε, ο τελευταίος χρόνος είναι πάντα προεκλογικός.
1: Πολιτικές πρωτοβουλίες ο Ανδρουλάκης. Ναι. Με ενδιαφέρον και αυτές. Να πάμε γιατί περιμένουμε τον καιρό.
0: Κυρία Χριστίνα Ρίγου, ο Μητρολόγος του ΜΕΚΑ, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή ζεστή εβδομάδα.
0: Πόσο ζεστή.
1: Ζεστή ή καυτή.
2: Έχουμε υπάρξει και σε πιο καυτές μέρες.
1: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, να σας εξηγήσω.
1: Ανέχεται, υπάρχει, εντάξει.
2: Ναι. Σιγά σιγά όλο αυτό το που βιώνει η κεντρική Ευρώπη μετατοπίζει ανατολικότερα. Δηλαδή το εκτεταμένο αυτό πεδίο υψηλών πιέσεων που έφερε αυτό τον ακραίο καύσωνα στις συγκεκριμένες χώρες, σε Γαλλία, Γερμανία, τώρα κινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη χώρα μας με πιο ήπιο τρόπο από ότι την Γερμανία, για παράδειγμα, και τη Γαλλία. Mm-hmm. Θα φτάσει λοιπόν από σήμερα το θερμόμετρο, που θα παρουσιάσει άνοδο σταδιακά όλη την εβδομάδα, θα κυμαίνεται γύρω στους 36 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά και 38 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και στα νησιά μας δεν θα είναι δροσερά. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36. Mm-hmm. Αυτό μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη λίγο σιγά σιγά κάπως θα επανέλθουμε σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο κανονικές για την εποχή. Ναι. Σήμερα Δευτέρα παρόλα αυτά είναι λίγο καλύτερη εικόνα των ανέμων συγκριτικά με το Σαββατοκυριακό, δηλαδή πνέουν γύρω στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ναι. Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Δυτικές Κυκλάδες, και από αύριο θα πέσουν λίγο ακόμα, δηλαδή θα πνέουν σε εντάσεις 4-5 τοπικά στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Ναι. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό να σας πω για τον καιρό είναι ότι από αύριο Τρίτη μέχρι και το τέλος περίπου της εβδομάδας επανέρχεται η αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε μία ζεστή εβδομάδα με βροχές από την Τρίτη και μετά στα βουνά, και με τους ανέμους σιγά σιγά από αύριο να υποχωρούν. Και εδώ στην Αθήνα, για να καταλάβετε, θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς στις επόμενες ημέρες. Ναι, μεν ζέστη, αλλά δεν είναι και 40 πλάς που έχουμε συνηθίσει τις άλλες χρονιές. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα.
1: Αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ για το καλοκαίρι ακόμα.
2: Έχουμε
1: οπότε
2: ένα δύσκολο Ιούλιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούλιο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ζεστός από τα κανονικά. Τώρα το πόσο πιο ζεστός και πόσο ακραία θα είναι η θερμοκρασία που μπορεί να σημειωθεί, δεν το γνωρίζουμε.
1: Η πρόβλημα σας δηλαδή ότι θα είναι πιο ζεστός ο Ιούλιος.
2: Ο Ιούνιος ήταν ήπιος θερμοκρασιακά και βροχερός. Ναι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ζεστοί μήνες από τα κανονικά, ειδικά στα νότια, δηλαδή από την Αθήνα και νοτιότερα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Τώρα θα το δούμε όμως.
0: Τι σημαίνει σε βαθμούς αυτό, έτσι να έχουμε μια εικόνα?
2: Θα σας πω, μπορεί να σημαίνει ότι όλες τις ημέρες έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και κάνουμε ένα ξέσπασμα με πολύ έντονο καύσωνα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 43 βαθμούς Κελσίου, 44, αλλάζει το μεσόωρο. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά να βιώνουμε θερμοκρασίες καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, που είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μια τόσο ακραία ζέστη όπως στην Ευρώπη θα έρθει και σε εμάς. Θα αναμένεται το καλοκαίρι και σε εμάς.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς συνηθισμένοι είμαστε, έχουμε και air condition. Εμείς εκείνοι δεν είχαν air condition.
2: Βέβαια, ήταν αντίξωες συνθήκες. Και χωρίς air condition και με πολύ υγρασία, έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γράφει.
0: Τι λέει?
1: Σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης. Θα υπάρξουν οικονομικές αυτοκρατορίες που ξεκίνησαν επειδή ένας προπάπους πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι.
0: Γελάμε. Μίλησε 110 νεκροί μόνο χθες, λέει. Είχε στο Παρίσι από τις βουτιές του Σικουάνα. Mm. Ναι. Δεν ξέρουμε και πάλι. Πότε θα δούμε φθηνή βενζίνη στα πρατήρια? Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που έγινε σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει. Άδων, συνηθισμένοι είμαστε, έχουμε και air conditioning. Εμείς εκείνοι δεν είχαν air conditioning.
2: Βέβαια, ήταν αντίξωες συνθήκες. Και χωρίς air conditioning και με πολύ υγρασία, έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: καλή
0: καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γράφει.
0: Τι λέει?
1: Σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης. Θα υπάρξουν οικονομικές αυτοκρατορίες που ξεκίνησαν επειδή ένας προπάπους πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι.
0: Γελάμε. Μίλησε 110 νεκροί μόνο χθες, λέει. Είχε στο Παρίσι από τις βουτιές του Σικουάνα. Mm. Ναι. Δεν ξέρουμε και πάλι. Πότε θα δούμε φθηνή βενζίνη στα πρατήρια? Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που έγινε σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει.

0: φθηνή βενζίνη στα πρατήρια. Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που έγινε σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει. Α, δούμε.
1: Το ερώτημα είναι και πότε θα σπάσουν, αν θα πέσουν και οι τιμές στα προϊόντα που αυξάνονταν γιατί υπήρχε ακριβή βενζίνη. Ναι. Τα λέω καλά.
0: Από 1 Σεπτεμβρίου δεν είπε.
1: Δεν είπε, κάτσε, θα δούμε. Δεν είπε σε όλες καταρχήν, κάποιες τιμές.
0: Ναι,
1: και σε κάποια προϊόντα.
0: Μάλιστα. Καλά. Πήγα να πω ότι κανείς δεν πέθανε από αισιοδοξία, αλλά πέθανε πολύ από αισιοδοξία. Ναι. Υπερβολική. Άλλο έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Σωστό και αυτό. Όσο το σκέφτομαι, πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις. Λέω πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, θες να πάμε σε διάλειμμα ή έχεις να πεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνάντηση Γκιλφόιλ Σαμαρά χθες. Νομίζω δεν είναι ακριβώς στήριξη της Ουάσιγκτον, να το έλεγα μια ευμενής ουδετερότητα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση που χρησιμοποιώ και αν είναι
0: όπως το βλέπει
1: πρέπουσα.
0: Yeah.
1: Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω. Έλεγα πριν για τον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει μια εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ωραία.
1: Μαζί, στο πάνελ. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να του φέρει κέρδη για το κόμμα του.
1: Ναι,
0: αν νομίζει ότι μία ομιλία με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπανδρέου θα τον βοηθήσει στα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι έχει πιο πατριωτικές θέσεις από τον Τζίπρα, ρε παιδί μου.
0: Να. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τώρα θα μου πει, άλλοι λένε το ίδιο και για τον Παπανδρέου. Αλλά εντάξει. Έτσι είναι η ζωή.
0: Λοιπόν, το ότι θα είναι μαζί στο ίδιο πάνελ ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Παπανδρέου είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: από μόνο του αρχικά και μόνο αυτό. Δείχνει μια εικόνα ενότητα, εν πάση περιπτώσει, και του.
1: Μάγεψε, μαθαίνω, η Δήμητρα Γαλάνη στην αυλία που είχε στο Σούνιο.
0: Να.
1: Έσκησε. Μετά, αν προλάβουμε, θα σα πούμε λεπτομέρειες.
0: Είναι φοβερή η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, τι που κάναμε διαλυκό, έχει να μα πει. Δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ, δεν ξέρω, μου είναι τόσο διάφορο φέτος.
1: Τώρα θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
0: Ο Χρήστης ο φίλος λέει: καύσω να σου ονομάζεται επιστημονικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνάει αυτή του ανθρώπινου σώματος 36,6, άρα από 37 και πάνω. Ναι, νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που η σταθερά θερμοκρασία του σώματός είναι πιο χαμηλή. Εγώ, ας πούμε, έχω 36, μονίμως 35 και 8, 35 και 7 υποθερμία. Και άλλοι έχουν παραπάνω λιγάκι, αλλά συνήθως έχουν πιο κάτω. Αλλά καύσωνας είναι όταν η θερμοκρασία της νύχτας με τη μέρα, θυμάμαι μας λέει μετεωρολόγοι, δεν έχει μεγάλη απόσταση και δεν προλαβαίνει το βράδυ να δροσίσει. Αυτό είναι το. Εκεί είναι που νιώθουμε για τα καλά. Τον καύσωνα το έχουμε μάθει πια και το λένε ειδικοί.
1: Πώς λέει το άσμα, έχω πυρετό που σπάει και θερμόμετρα.
0: Ποιος το λέει, αυτό να το βάλουμε. Ρε,
1: αυτή τα φιλιά τα δίνει με τα γονόμετρα. Όχι, ρε, με τέτοια.
0: Γιατί ρε, ωραία και
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Του χαλάσουμε τον ανθρώπου τη.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.
1: Είδα στα παραπληκτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Σαβαλάνου. Είναι στιχουργός, γιος της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Α, ναι, εσύ μας έχεις αποκαλύψει αυτό.
1: Έχει γράψει μεταξύ άλλων, ξέρω εγώ, το Ελεύθερος, Σ' αγαπάω γιατί.
0: Το Ελεύθερος ποιο του.
1: Ναι, αυτό. Το Σ' αγαπάω γιατί. Είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όχι του Ινησίου. Ελεύθερος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω κλπ. Λοιπόν. Δεν έχουμε καμία μέρα. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα.

0: Η Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης

0: Λοιπόν, και πάμε. Χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος, από όσο γνωρίζω, στην Αιτωλό Ακαρνανία στις επόμενες εκλογές.
0: Την πατρίδα μου.
1: Ο κύριος Βασίλης Φεύγα. Συμπατριώτες είστε. Ναι. Καλημέρα, ναι, ναι, κύριε Φεύγα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Θα προσθέσω και ένας από τους πολύ στενούς για πολλά χρόνια, θυμάμαι εγώ, συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Για πέστε μας τώρα, στείλατε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό και βάζετε πολλά τοπικά θέματα ουσίας για όσους γνωρίζουμε, αλλά και δύο θέματα κεντρικά. Το ένα είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφύλων. Γιατί το ζητάτε?
2: Ναι, είναι τρία θέματα που...
0: Σωστό. Διορθώνω, είναι τρία, αλλά όντως.
2: Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και ο γάμος των ομοφύλων και το ζήτημα του τεκμαρτού, αλλά και το θέμα της ενότητας και της επιστροφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα.
0: Πάμε σε ένα από αυτά. Πάμε πρώτα στο θέμα του γάμου των ομοφυλών. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί και γιατί?
2: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και σε σχέση και με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν είναι κάθε ένα ξεχωριστό, είναι και τα τρία συνολικά τα ζητήματα τα οποία έχω θέσει.
0: Ναι, θα περάσουμε σε αυτά, θα σας ρωτήσουμε, ναι, γι' αυτό, να τα καταλάβουμε.
2: Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είναι εξίσου σοβαρό και το ζήτημα του τεκμαρτού.
1: Μισό. Το ζήτημα του τεκμαρτού είναι σοβαρό, αλλά από όσο γνωρίζω ότι εγώ είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το άλλο όμως, από όσο ξέρω, είναι στα πλαίσια αυτών που δεν ετοιμάζει η κυβέρνηση. Εσείς καταρχήν το είχατε στηρίξει αυτό το νομοθέτημα όταν πέρασε?
2: Εγώ δεν είμαι βουλευτής.
1: Δεν είστε βουλευτής, είστε πολιτικός στέλεχος κορυφαία όμως. Για πέστε μας.
2: Δημόσια δεν είχα τοποθετηθεί εκεί. Στιγμή, γιατί υπήρχαν οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες.
1: Α, και προτιμήσατε να σιωπήσετε. Ναι.
2: Δεν ήμουν βουλευτής για να τοποθετηθώ δημόσια στη Βουλή με την ψήφο μου για το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με το γάμο των ομοφύλων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε προσπασματικά, πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Οι δικές μου προτάσεις αφορούν την στρατηγική για την νίκη. Δεν συνιστούν και εκ του ρόλου μου, και όπως ανέφερε και ο κύριος Ξενάκης, αμφισβήτηση, γιατί ξέρετε, διαβάζω και οι διάφορα κύκλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους αυτό το ζήτημα και να μεταφέρουν ότι υπάρχει αμφισβήτηση προς την ηγεσία της Δημοκρατίας. Ο ρόλος μου δεν επιτρέπει να αμφισβητώ, ο ρόλος μου είναι να τοποθετούμε και να εισηγούμε.
1: Απλώς, επειδή ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ψηφοφορία, δηλαδή αν οι πολλοί δεν το θέλουν κάτι, δεν περνάει. Εγώ θα επιμείνω έχοντας άποψη για το συγκεκριμένο θέμα πια, και εγώ ξέρω ότι έχει βλάψει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, από το ζήτημα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα μπαίνει σε ψηφοφορία?
2: Νομίζω, κύριε Ξενάκη, μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές.
1: Να πάρουμε τις πέτρες τώρα, αυτή μας ακούνε.
2: Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και εγώ σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα.
0: Ποια ήταν, μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, για παράδειγμα? Λέω, ποια μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, όπως λέτε, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.
2: Θα αυτό το θέμα και στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Κύριε Σκουρή, αλλά ουσιαστικά έτσι, δεν είναι, πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων, έτσι, ο νόμος αυτός δεν αποδείχθηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε, και πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία
1: Έκανα χρήση του νόμου, λέτε. Ναι, όντως, δεν είναι ούτε 100 ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς είναι άλλο θέμα και προφανώς θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και την στάση της ζωής τους. Αλλά θα πρέπει όμως να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σε ένα αυτό ζήτημα
0: έχει. Και ο κύριος Σαμαράς, πώς να γυρίζει το πίσω με τόσα που έχει πει για τον Πρωθυπουργό, προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την πολιτική που ασκείται, την εξωτερική πολιτική.
1: Στον κύριο Σαμαρά θα έχετε ασκήσει κριτική, φαντάζομαι, στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Προσέξτε, έχουμε δει και ο κύριο Ξενάκη, εσείς κύριε Σκουρή, αλλά ο κύριο Ξενάκη επειδή κάλυπτε και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται.
1: Ισχύει αυτό. Θα
2: αναφέρω παράδειγμα του Μακαρίτη του Γιώργου του Σουπλιά.
1: Σωστό, σωστό.
2: Η διαγραφή και τα όσα ακολούθησαν μετά και με το κάλεσμα από τον Κώστα Καραμαλή και μετά γίνανε οι καλύτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση 2004-2009 με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, δεν έχουμε δει να συγκυβερνάει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και ο Τσίπρας με τον Καμένο. Δηλαδή αυτά δεν μας εκπλήσουν.
2: Άρα έχουμε δει ιστορικά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα υπάρχουν διαγραφές, να έρωτοι διαγραφές και.
1: Θα βοηθήσει πολιτικά, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι.
1: Θα επιστρέψει ένα κοινό που έχει φύγει.
2: Θα προχωρήσουμε μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα και να συνεχιστεί η πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια, η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας.
1: Να σας πω, αν δεν γίνουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί?
2: Όχι, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι εγώ εισηγούμαι τη στρατηγική, ότι είναι η μοναδική στρατηγική.
1: Το λέω γιατί το τεκμαρτό είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση το έχει μόνο το ψάχνει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τα θέματα τα οποία θα το αναδείξει και στη το
0: θα Σεπτέμβριο. Θα το καταργήσει,
1: νομίζω. Το λέω.
2: Αυτό θα είναι
1: θετικό, σίγουρα, αν γίνει. Ναι.
2: Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη, γιατί το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Θέλω να πω ότι τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι όταν το πήρατε το μέτρο, το πήρατε γιατί για να μην φοροδιαφεύγουν. Τώρα έχει λυθεί το θέμα αυτό, θέλω να πω, και θα επιστρέψει ξανά η προηγούμενη διαδικασία.
0: Ή πάμε σε εκλογές.
1: Και εγώ τους ακούω που φωνάζουν τους ανθρώπους, εντάξει. Και κάποιοι έχουν και δίκιο σίγουρα που φωνάζουν, αλλά όχι όλοι. Ναι.
2: Υπάρχουν στο ζήτημα, δεν μιλάει κανείς να καταργηθεί το τεκμαρτό, αλλά να υπάρχει μια αναδιαμόρφωση και να πάει στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας.
1: Ναι,
2: και μιας και αναφέρεται ότι είναι το λοκαρνανία, πολιτικά, υπάρχουν πολύ μικρά μαγαζιά, πολύ μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν κάτω από ένα τέτοιο είδους φορολογικό καθεστώς που επιβάλλει το φορολόγηση του τεκμαρτού. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας και στα δεδομένα των τοπικών.
1: Γνωρίζοντας την πολύ καλή προσωπική σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό, εκτός από την επιστολή που στείλατε, έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του για τα θέματα αυτά?
2: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει, προφανώς.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση, θέλω να πω.
2: Προφανώς έχουμε αναφερθεί σε τέτοιες ζητήματα. Η δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την επιστολή έχει και μία άλλη εξήγηση. Υπάρχει αρκετός κόσμος στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αισθάνονται απομακρυσμένοι πάνω σε αυτές εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι η λύση δεν είναι να καταψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Να είναι, είμαστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προτάσεις ώστε να υπάρξει θετική αλλαγή στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φεύγα.
2: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Κύριος Φεύγας.
1: Ότι στην Λακανανία πολιτεύεται ο κύριος Αλμάς εκεί πολλά χρόνια και όποτε είχε κατέβει στις εκλογές ήταν και πρώτος, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει μέσα στους πρώτους.
0: Δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο οποίος δεν θα είναι. Είχε ρωτηθεί για το αν θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το έχει κλείσει ή όχι. Εδώ είχε πει στα παραπολιτικά, είχε κάνει μια δήλωση που τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά. Αλλά πιθανολογώ ότι προς τα εκεί θα πάει, κλείσαμε κάπου αλλού.
0: Πάντως είναι είδηση ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να ζητάει κατάργηση του νόμου των φίλων ζωγραγιών, να ζητάει κατάργηση του
1: Τεκμαρτού,
0: του Τεκμαρτού και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών.
1: Γιατί τόσοι γυρίσανε. Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό δεν είχε άδικο. Τόσοι γυρίσανε στα κόμματα που βρίζαν κανένα, δείχνανε και τα ξαναβρήκανε πάλι από την αρχή.
0: Να το πει στο Μητσοτάκι αυτό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είχε με διάθεση να γυρίσει στην Δημοκρατία.
0: Ο κ. Σαμαράς
1: έχει διάθεση να φύγει ο κ. Μητσοτάκι από την Δημοκρατία. Όχι, νομίζω δεν έχει καμία άλλη διάθεση. Νομίζω. Αυτή είναι η διάθεσή του και όσο είναι ο κ. Μητσοτάκι στην Δημοκρατία δεν γυρίζει που να πάνε, νομίζω, γονατιστή στη Μεγαλόχαρη το 15 Αύγουστο από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πίσω, εκτός αν του κάνουν τη χάρη και δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, αλλά δεν νομίζω ότι κάνουν τη χάρη.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μετά, ναι. Γιατί θα έχουμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη Δούκα, γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για την λειτουργία του Δήμου. Θα σας τα μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, να σας πούμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων από αύριο το επίδομα παιδιών από 160 έως 600 ευρώ. Τα υπέρ και τα κατά των 72 δόσεων και του εξοδικαστικού μηχανισμού. Σε ποιους οφειλέτες ταιριάζει κάθε ρύθμιση για καλύτερα αποτελέσματα. Προς συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη εκπροσώπων της αγοράς. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 θέσεις από τις 1171. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε.
10: Ασφαλιστικών συμβουλευτικών
11: επιχειρήσεων. Είναι πιο μικρές εταιρείες αυτές.
10: Ναι, αλλά ασφαλίζει, λέει, απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, εργαζόμενους. Ο Δήμαρχος.
11: Ζούσετε χωρίς αυτές ο Δήμος Αθήνας, θέλω να πω.
10: Θα δούμε τι μας πει ο Δήμαρχος.
11: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
12: Καλή εβδομάδα σε όλους.
10: Μπορείτε, δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, μπορείτε
11: αυτό,
10: να μας τα πείτε και να
11: μην αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το ήξερα.
10: Χθες πληροφορηθήκαμε κώδικας... και είπαμε να το κουβεντιάσουμε.
12: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Ο νέος κώδικας τα προβλέπει αυτά. Προβλέπει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι ο κάθε Δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς. Μέχρι 3 στον αριθμό και αυτό σημαίνει αναπτυξιακής διάστασης και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι εμείς έχοντας ήδη 2 που είναι η ΕΑΤΑ, η εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, και η ΔΑΕ που ασχολείται, είναι ο ψηφιακός βραχίωνας, έχουν δυνατότητα για άλλον έναν. Ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών. Ναι. Άρα έχουμε τους οργανισμούς που και εσείς αναφέρατε, ΕΑΣΥ που είναι οι ασφάλειες, το Αθηναϊκό Αέριο που είναι και για λόγους συμβολισμού, θυμίζω το υγραέριο, ναι, που ξεκίνησε από την Τεχνόπολη, έχουμε την ίδια την Τεχνόπολη και τον Οργανισμό Πολιτισμού
13: Αθηνών. Είπα εγώ απλώς ότι αυτοί οι δύο που λέτε, οι τελευταίοι δηλαδή, είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, με πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο έργο.
14: Πόσο προσωπικό.
13: Οι άλλοι δύο είναι πιο μικροί.
12: Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα είναι ο Παντά, έχει 750 άτομα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει όλο το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού. Δηλαδή έχουμε τις πισίνες, τους χώρους άθλησης, έχουμε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας που είναι η λυρική μας σκηνή, έχουμε το, μια σειρά από εμπάσεις περιπτώσεις από κρίσιμους...
10: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κλείσει αυτός, θα κλείσει το Ολύμπια αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις.
12: Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι αυτή? Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχε ο οργανισμός αυτός στο δημοτικό μας, στο Δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
10: Ναι.
12: Σημαίνει ότι για να μπορέσω να δώσω εγώ έναν χώρο, για παράδειγμα τώρα έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, δεν συζητάω για την Τεχνόπολη, θα πάω και εκεί, πολιτισμού σε πλατείες, σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους, αυτά όλα τα είχε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο ο Παντά και αποφάσισε ποιοι καλλιτέχνες, ποιες περιοχές, στο πνευματικό κέντρο.
13: Έχει τις παιδικές χαρές που δεν τις είπε, νομίζω.
12: Όλες τις παιδικές
13: χαρές.
12: Όλες τις παιδικές χαρές έχει ο Παντά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθούν στο Δήμο μέχρι το τέλος της χρονιάς και αυτό θα δημιουργήσει, εκτός από ένα πολύ μεγάλο άγχος βεβαίως, θα προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε, θα το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στο Δήμο.
10: Αυτό θα σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι δεν θα παλέψει κανείς?
12: Ακριβώς, το διασφαλίζουμε αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζομένους και τους φορείς για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο και δεν θα υπάρξει το
10: πρόβλημα. Άμα δεν έχουμε λόγο, γιατί κλείνουν τότε οι οργανισμοί?
12: Γιατί δεν θέλουν ακριβώς να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό.
10: Είναι να ρωτήσω δεικτικό. Κάτι. Σε αυτόν τον οργανισμό είναι και οι σχολικές επιτροπές, δηλαδή αυτές που ξέρω
12: όχι,
10: εγώ.
12: Όχι. Χάνομαι και τις 14. Ναι, ο νέος κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές. Έχουμε 7 κοινότητες. Έχουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκεια. 7 και 7, δηλαδή 14 σχολικές επιτροπές. Και αυτά πια στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία δεν δούλευε μια βρύση. Δεν δούλευε ένα καζανάκι, είχε βλάβει ένα άλλο σημείο. Πολύ γρήγορα, με αυτοματοποιημένο τρόπο, το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμυρίων. Δηλαδή, Δημοτική Επιτροπή, μια γραφειοκρατία απίστευτη.
10: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει χαρτί υγείας μια τουαλέτα.
12: Θα πρέπει να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή, απόφαση με καθαρογραφία, ό,τι γίνεται για ένα μεγάλο διαγωνισμό. Αυτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει σιγά σιγά, θα πούμε και στη νέα σχολική χρονιά, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.
13: Αυτά θα τα πάρουν για τη δημαρχία, ας πούμε, αυτά τα καθήκοντα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
12: Το κεντρικό.
13: Θα υπάρχει ένας οργανισμός.
12: Υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντιδημαρχία παιδείας. Όμως υπήρχαν 14 σχολικές επιτροπές που ασχολιόντουσαν
13: με τα σχολεία,
12: με τα σχολεία. Και τρέχαν οι ίδιες με δικό τους προϋπολογισμό και με διαδικασίες fast track τα πολύ μικρά προβλήματα.
13: Αν καταργούνται οι σχολικές επιτροπές αυτές.
12: Καταργούνται οι 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
13: Και ποιος θα αντικαθιστά αυτές τις επιτροπές?
12: Να χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πουλιοκούμαστε καθημερινά. Φανταστείτε, 400 σχολεία. Τι θα έχει να διαχειριστεί?
13: Επειδή έχουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές τις επιτροπές, το ξέρω, γι' αυτό λέω ποιος θα κάνει τη δουλειά τους. Ρωτάω.
12: Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και εσείς, σε εθελοντική βάση οι σχολικές επιτροπές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν. Κάποιοι ήταν και αιρετοί, είχαν εκλεγεί στις τοπικές κοινότητες.
13: Σωστά.
12: Τώρα πια θα πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι που δεν έχουμε να επομισθούν το βαρύ αυτή φορτίο και ταυτόχρονα φανταστείτε κάθε μέρα 400 σχολεία τα αιτήματα, τα οποία θα πρέπει να περνάνε από αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής μέχρι όπου χρειάζεται και Δημοτικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες.
13: Επίσης, το πρόγραμμα Τεχνόπολης για το καλοκαίρι που κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, σας σταμάτησε.
12: Πάμε τώρα, η Τεχνόπολη δυστυχώς για να αντικατήσουμε στη ζωή θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, η Τεχνόπολη όπως την ξέραμε, αφού θέλει να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός, αυτό σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Άρα, ένας φορέας όπως και ο Πανδά που για 30 και πλέον χρόνια είχαν σπουδαίο έργο για χιλιάδες δημότες, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή να πω ένα παράδειγμα για να παραχωρήσουμε πια ένα χώρο ή να συνεργαστούν δύο μουσικοί για να μπορέσουν να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και τρέχανε αυτόνομα, στο πω έτσι, με μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τώρα εκεί που ξεκινάγαμε το Δημοτικό Συμβούλιο από τις 3 το απόγευμα και τελειώναμε 11 το βράδυ, φανταστείτε δύο ακόμα οργανισμούς. Θα πηγαίνει το πρωί. Και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης μέχρι σε ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός οποιοδήποτε φορέα. Αυτό φαίνεται ο νέος κώδικας. Τι θέλει δηλαδή.
10: Να ρωτήσω κάτι μόνο το σεβασμό. Και ο Δήμαρχος τι κάνει σε αυτό, θα δεχτεί να κλείσουν όλα αυτά?
12: Εμείς ενδεικτικά να πω ότι τον Οπανδά είχαν παλέψει να τον κλείσουν από όταν ανέλαβα και είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στη ζωή και θεωρούσαμε ότι αυτή η αδικία στο νέο νόμο θα είχε λυθεί και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο νέο νόμο μια ξεκάθαρη διατύπωση ότι παραμένει ζωντανός. Δυστυχώς στο νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά αν δεν το κάνουμε και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή τι είναι, αλλάξει ο νόμος του κράτους. Δεν θα αλλάξει. Άρα θα βρεθεί στον δρόμο, άρα πρέπει άμεσα και ξεκινήσαμε ήδη να ετοιμάζουμε
13: την ενσωμάτωση. Πέρα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, που εντάξει είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω, είναι και τη δουλειά που κάνει ο Πανδά. Θέλω να πω σε θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού κλπ. Καλά, προφανώς δεν θα κλείσουν οι παιδικές γαρές, έτσι. Θα βρεθεί ένας τρόπος
12: να πρέπει όλα αυτά.
13: Αλλά δεν μόνο είναι το κλείσιμο και το άνοιγμα, είναι και η λειτουργία του, η συντήρησή του και όλα τα υπόλοιπα.
12: Όλα αυτά δυστυχώς μεταφέρονται. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες θα αναλάβουν και τη συντήρηση των παιδικών χαρών, θα αναλάβουν και το κομμάτι των με τα κολυμβητήρια, με τις πισίνες.
13: Πάντως, οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο αυτοί οι υπάλληλοι, που είναι τουλάχιστον οι μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι?
12: Όμως, φανταστείτε τώρα 750 άτομα τα οποία λειτουργούσαν με μια αυτονομία σε έναν οργανισμό που και μάθανε λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για δύο και πλέον δεκαετίες, να χρειάζεται τώρα να φτιάξουμε νέες υποδιευθύνσεις, νέους προϊσταμένους και ταυτόχρονα να αποφασίζονται από τα πολύ μικρά μέχρι τα μεγάλα όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο όπως έτρεχε μέχρι τώρα.
10: Τώρα για τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, είπαμε για πολιτικά δεν κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάζουμε για το Δήμο της Αθήνας, παιδιά, το είπαμε εξ αρχής. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε καμία βεντέτα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Κερίδης, έχει ένα άρθρο στην Απογευματινή και έχει τίτλο «Δεν χρειαζόμαστε ανέμελους δίκες και πρίγκιπες». Δούκες. Και πρίγκιπες, και λέει ο καθένας οφείλει να επικεντρωθεί στη δουλειά του. Ο Δήμαρχος δεν είναι για να πολιτικολογεί και να διεθνολογεί ασύστολα, την ώρα που Αθήνα κατακλείζεται από σκουπίδια και αταξία. Άλλωστε, τα αποτελέσματα του λαϊκού μετώπου αριστεράς Πασόκ τα ζουν καθημερινά οι Αθηναίοι στο Δήμο τους και είναι καταστροφικά.
12: Είναι δύο εβδομάδες.
10: Έχετε βεντέτα?
12: Είναι δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν έχω και κάποια προσωπική επαφή με τον κύριο Κερίδη. Μου έχει κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί για δύο εβδομάδες τώρα. Με καθυβρίζεται, αυτό κάνει. Εμείς πάντως παλεύουμε και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί όπως είπα ότι το Σεπτέμβριο ακόμα και για να αλλάξει ένα πόμολο θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω, και αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αντί να συζητάει γενικόλογα πράγματα, ότι ο Δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει μόνο για την ΕΙΔΑΠ άλλο μισό εκατομμύριο το χρόνο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια. Με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκανα βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος σταθής απορριμμάτων, για να πηγαίνουμε δηλαδή και να βάζουμε τα απορρίμματά μας στη φυλή, όχι με δικιά μας ευθύνη, δεν υπάρχουν όπως ξέρετε μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και θα αργήσουν να υπάρξουν, άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα 7,5 εκατομμύρια για το τέλος σταθής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά. Και έχω ένα ερώτημα να βάλω. Πώς, όχι μόνο ο Δήμος Αθηνάς, συνολικά οι Δήμοι όλης της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση, την οικονομική, και πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Εμείς θα το τηρήσουμε πάλι. Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά οφείλει και η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, για ποιο λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεοκοπία όλους τους δήμους της χώρας. Και το λέω αυτό, είναι απόφαση της ΚΕΔΡΑ, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους
10: πρόβλημα. Θα έχουμε στο ραδιόφωνο Τετάρτη ή Πέμπτη τον κύριο Λιβάνιο, οπότε θα ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
13: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Γεια σας.
13: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα. Οι δύο οργανισμοί που σου λέω, και επειδή ξέρω και η Ακρόπολη και ο Παντά είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι άλλοι δύο υπάρχουν για να υπάρχουν. Στο λέω επίσης και άκουσε με γιατί.
10: Ναι.
13: Αλλά είναι μικροί, δεν απασχολούν και πολύ κόσμο νομίζω οι άλλοι. Τώρα η συζήτηση όπως είδες και ο ίδιος επικεντρώθηκε στον Παντά βασικά, που είναι πρόεδρος κυρία Ροξάνη Μπέι, που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πήγε εκεί στον Παντά. Και ο Παντά είναι πραγματικά ένα, πώς το λένε, ένα. Ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τους πολίτες, θέλω να πω. Έχει δεκαετίες ζωής. Έχει, το είπε και ο Δήμαρχος, ένα σκασμό αρμοδιότητες. Εγώ είπα τα πιο απλά, τις παιδικές χαρές να σκεφτείς, που όμως για τους είναι καταφύγιο για τους ανθρώπους. Χειμώνα, καλοκαίρι, κυρίως το χειμώνα, με τα παιδιά πάνω στο σχολεία κλπ. Τέλος πάντων, αυτά.
10: Αυτά.
13: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Έχω τίποτα από χρωστά, όχι.
10: Συγχαλούσα.
13: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
10: Να είστε καλά, παιδιά. Συνεχίστε να παραμένετε στα παραπολιτικά.
13: Ωραίο
10: βάσμα.
13: Ναι.
12: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο τα δημοσκοπικά ποσοστά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία είτε η Άννα Διαμαντοπούλου είτε ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πολύ πιο εύκολα στους κεντρώους. Ειδικά για τον πρόεδρο του Πασόκ, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε: ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός. Για την επίθεση Τζάκρη σε Κασελάκη, ανέφερε: η κυρία Τζάκρη έψαχνε αφορμή. Τα έχει ήδη βρει με το Πασόκ. Έχει μετακινηθεί από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και τώρα οδεύει ξανά προς το Πασόκ, καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης. Με στόχο τη συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έκρηξη στα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μικρός κρατήρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν βραδύ καυστό φυτίλι και εκρηκτική ύλη. Γεγονός που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης επίθεσης. Προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα, χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λέγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν, που θα φτάνουν και τα 5.000 ευρώ. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούζ. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ως σιωπηλό δολοφόνο χαρακτήρισε το θερμικό στρες ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισημένοντας πως τα περισσότερα σπίτια, σχολεία και χώροι εργασίας στην Ευρώπη δεν είναι σχεδιασμένα για τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα σχέδια πρόληψης και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίποτα, πάει και ο Ιούνιος. Έξω έχει χαρά Θεού, αρκεί να είσαι μέσα. Να είσαι μέσα και να κοιτάς προς τα έξω, να χαίρεσαι τη χαρά Θεού. Γιατί άμα βγεις έξω, ειδικά σε κάνα δύο ώρα από τώρα και μας ακούτε εδώ από το Λεκανοπέδιο Αττικής, δεν θα είναι καθόλου χαρά Θεού, θα είναι στα χέρια του Θεού η κατάσταση. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είμαι η Νίκη Λιβεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο 211-1080-880 σας απαντάει η Ελένη Τάγκα. Δεν ξέρω, μπαίνοντας στο στούντιο τώρα τελευταία, να σας πω τι γίνεται. Κατεβαίνω με το παιδί. Το παιδί δεν έχει σχολείο. Κατεβαίνω με το παιδί στη δουλειά. Αυτό το γνωρίζω. Κάθεται το παιδί, βλέπει την Πλούη. Εμείς δουλεύουμε. Αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν με αφήνει το παιδί να ακούω το σκουρί και το ξενάκι κατεβαίνοντας. Που είναι εξαιρετική βέβαια και στα δυναμικά κοινά. Απλά για 6 ετών είναι λίγο βαριά η ατζέντα. Δεν ξέρω επομένως τι προηγήθηκε σε αυτήν την εκπομπή σήμερα. Αλλά όταν μπήκα μέσα στο στούντιο για να πάρω θέση, άκουσα αυτό. Χριστέ και Παναγιά, πρωί-πρωί, τι γίνεται εδώ μέσα. Και δεν έχω και να το κουμπώσω σε τίποτα. Βλέπω στην τηλεόραση τιμές του σούπερ μάρκετ. Λέει, θα κάνει τώρα η κυβέρνηση συμφωνία κυρίων. Κυρίων, θα μαζευτούν και θα συμφωνήσουν να είναι λίγο λιγότερο εναρμονισμένες οι τιμές. Ακόμα και αυτό δείχνει το πώς λειτουργεί η αγορά. Ότι άμα θες να τις ρίξεις, πρέπει να κάνεις μια συμφωνία κυρίων. Τι άλλο, κοιτάζω δίπλα, λαγοκέφαλη λέει. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έχω δει ότι υπάρχει μια κινητοποίηση ακτιβιστών και περιβαλλοντολόγων να μην επικηρυχθεί, λέει ο λαγοκέφαλος. Από ποια ταινία είναι αυτό? radio@parapolitika.gr. Εσείς ξέρετε. Να, έρχεται ο κρυμπάς. Έλα μέσα, έλα μέσα τώρα που καλοκαίρια σε έχουν σφίξει ζέστες. Έλα, μην αργείς, έχω προαναγγείλει. Θέλω, πριν μας πεις από ποια ταινία είναι.
12: Από όλα, δεν μιλήσω τίποτα.
11: Για πες μου. Θέλω να μου πεις με ποια έμπνευση αποφάσισες να ντύσεις μουσικά το σκουρί και το ξενάκι Δευτέρα πρωί με αυτή την κατάσταση.
12: Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα σκουρί και ξενάκι.
11: Δηλαδή?
12: Είναι θέμα καλοκαιριού. Δεν σε παραπέμπει αυτό το μουσικό θέμα του Γιάννη Σπανού σε ένα έντονο ελληνικό καλοκαίρι?
11: Όχι, εμένα με παραπέμπει σε πολιτικές αντιμετώπισης του δημογραφικού.
12: Θα μπορούσε να είναι και αυτό, αλλά αυτό είναι άμα το τραβήξεις λίγο. Το πρώτο.
11: Ή άμα δεν το τραβήξεις.
12: Ναι, ή άμα δεν το τραβήξεις.
11: Θέλω να πω, αν δεν το τραβήξεις από την κινηματογραφική πραγματικότητα που ήταν αυτό το τραγούδι, Γιάννης Σπανός είχε ντύσει ποια ταινία?
12: Την ταινία Αναζήτησης.
11: Αναζήτηση.
12: Με τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
11: Που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
12: Ακριβώς, με την Έλληνα Ναθαναήλ. Είχε πολλά γυρίσματα στη Μύκονο. Έγχρωμη ταινία του 1972.
11: Τι αναζητούσαν, Βασίλη?
12: Αναζητούσαν ουσιαστικά τον έρωτα.
11: Τον βρήκανε?
12: Ναι, τον βρήκαν στο τέλος.
11: Με τέτοια μουσική.
12: Αλλά ήταν, είναι από τις ταινίες που στην αρχή λες αυτό είναι καρατσοντάρα του κερατά.
11: Τι λέει. Τέλος πάντων, για πάμε πάλι.
12: Δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά.
11: Αλλά τελικά
12: μιλήσαμε για τραβήγματα και τέτοια.
11: Αλλά λοιπόν, τελικά είναι για οικογένειες.
12: Τελικά είναι μια φοβερή αστυνομική περιπέτεια. Ούτε καν το φανταζόμουν. Στο πρώτο 20 λεπτό πριν πολλά χρόνια την έκλεινα. Έλεγα εντάξει, έτσι θα συνεχίσει.
11: Αλλά τελικά
12: καμπάνα στον αστέρα
11: δεν
12: μου
11: ήταν
12: Γερμένης,
11: καλή ιδέα που ήρθε.
12: Τα call girls κλπ.
11: Αλλά έτσι θα πάει. Εσύ δουλεύεις από ανάγκη ή από χόμπι? Για να δω πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση, αν συνεχίσουμε λίγο ακόμη. Εγώ μεγαλώνω παιδί, εσύ.
12: Εγώ από ανάγκη πάντως δουλεύω, να ξέρεις.
11: Τότε να το κόψουμε καλύτερα εδώ, όσο μπορεί να σωθεί κάτι.
12: Σώπα βρε, λοιπόν. Δεν είναι, γιατί νομίζεις, έχεις την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι δεν κάνουν κρά άλλοι να έχουν αυτό το δίδυμο που είναι αυτή τη στιγμή.
11: Οπα.
12: Να πούνε βέβαια.
11: Λες να αυτοπροταθούμε στην υπηρεσία εδώ να το γυρίσουμε.
12: Δεν χρειάζεται
11: σε...
12: να αυτοπροταθούμε. Μόνο του θα γίνει
11: αυτό. Κυνηγή κεφαλών.
12: Μόνο του πάει.
11: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, η φωνή αυτού του ραδιοφώνου, οι μουσικές επιλογές αυτού του ραδιοφώνου. Αλλά λίγο, πώς να σας πω, εξεπλάγει. Μπήκα μέσα, βλέπω τον συνάδελφο, τον Κώστα που ήταν εδώ έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται, Κώστα?
12: Και άκουσα τα φωνητικά αυτά.
11: Και ακούω εδώ τα έσχατα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Λοιπόν, τώρα θα προσγειωθούμε. Δεν μπορώ να το καθυστερήσω άλλο. Πρέπει να σας πω για την πεζή πραγματικότητα.
12: Επαναφύγω εγώ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Θα συνεχίσω με τις μουσικές μου.
11: Έχει και άλλα τέτοια.
12: Άμα θες.
11: Ωραία, πώς δεν θέλω.
12: Τότε εντάξει. Το έχουμε.
11: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Μας δροσίζουν αυτές οι μουσικές, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έχετε δει τι γίνεται στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, που δεν είναι και συνηθισμένη. Σου λέει, έρχονται μηνύματα. Μου λέγε ένας γνωστός που είχε κλείσει μια διαμονή στο Λονδίνο για λόγους δουλειάς, ότι έλαβε mail που τον ενημέρωνε ότι το ξενοδοχείο στο οποίο έχει γίνει η κράτησή του δεν διαθέτει κλιματισμό. Εν είδη αποποίησης ευθύνης, ότι κοιτάξτε, επειδή εδώ που έρχεστε έχει σαραντάρια, ας έχετε κατά νου ότι το ξενοδοχείο μας δεν έχει κλιματισμό. Αυτό είναι και από τη μια το πλευρά είναι και κάπως παρήγορο για μας εδώ στην Ελλάδα που λέμε, α, δεν σχεδιάζεις ποτέ, ενώ ξέρεις, ενώ, όλα τα ξέρουμε. Αυτά που γίνονται τώρα σε χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, τα έχουν στην πραγματικότητα παραθέσει ως επίσημες εκτιμήσεις οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Αλλά ο σχεδιασμός είναι μηδενικός. Το κακό για μας είναι ότι έρχεται και κατά εδώ αυτή η ιστορία, αυτός όπως τον λένε θερμικός θολός. Γενικώς από σήμερα θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, αυτό θα κάνει ούτως ή άλλως την θερμοκρασία πιο αισθητή, τη ζέστη πιο αισθητή. Θα κάνει λίγο λιγότερο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Βέβαια, όπου υπάρχει γαϊδουριά, το κενό αυτό υπερκαλύπτεται. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο που με ρηπές 10 μποφόρ αποφασίζει να κάνει μπαρμπεκιού. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τι παίζει, ας πούμε, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Ο ένας λέει έκανε μπαρμπεκιού, ο άλλος βγήκε να κάνει ηλεκτροκόλληση με 36 βαθμούς και μελτέμι που σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Αγροτικές εργασίες, ένας ακόμη. Αλλά είναι αυτό η πληγή της ζωής μας. Να, εδώ από κάτω τώρα, εμείς είμαστε στη Σύγκρου. Δεν φημίζεται η Αθήνα ούτως ή άλλως για τις υποδομές της. Έχει έρθει εδώ ένας κύριος με ένα Opel, ένας κύριος, μια κυρία, δεν ξέρω ποιος είναι. Πού το πάρκαρε, παιδιά? Το πάρκαρε και με τις τέσσερις ζώντες πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν τον εκεί τον βόλευε τον άνθρωπο. Δεν μπόρεσε, ας πούμε, να βρει. Το σου λέει, το παρκάρω εκεί. Απ' τη μία παρκαρισμένο όλο το πεζοδρόμιο, απ' την άλλη παρκαρισμένος ο δρόμος και όχι πεζοδρόμιο, δεν έχει πεζοδρόμιο, έχει κάτι πουρνάρια. Και εσύ, ας πούμε, να προσπαθείς να περπατήσεις με ένα παιδί, με ένα καρότσι, με ένα πι. Αυτό είναι αυτή, είναι η γαϊδουριά μας. Λοιπόν, ναι, και τα μελίσια και τα καψίματα και τα μπάρμπεκιου και οι ηλεκτροσυγκολήσεις δεν είναι εποχή αυτή για να γίνουν αυτά. Είχαμε φωτιές, είχαμε και εδώ στην Αττική, στο Δήμο Σαρονικού και στη Σταμάτα. Ευτυχώς η πυροσβεστική μάζεψε την κατάσταση γρήγορα. Και γενικώς θέλει μεγάλη προσοχή. Είδα ότι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα εδώ, σωστά? Είπε, λέει, για τον Ανδρουλάκη ότι δεν κάνει, είπε για την Τζάκρη πως τα έχουν βρει, είπε για το Γκασελάκη. Μήπως τυχόν θυμήθηκε να πει τίποτα για τα απογευματινά χειρουργία που θα ήταν 50.000 αλλά τελικά είναι 20, που τα πληρώνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, με κουπόνια σε ιδιωτικές κλινικές. Είπε τίποτα? Γιατί άκουγα λόγο του παιδιού, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Κρυμπά στις διαφημίσεις. Είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Τέλιος Πέτσας. Στο δεύτερο μέρος, σας το είχα τάξει από την Παρασκευή. Τι ώρα έρχονται οι τροπολογίες. Θα σας βοηθήσω λίγο. Είναι αργά. Όσο αργά χρειάζεται για να μην τις πάρουν πρέφα οι περισσότεροι.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
15: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
16: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργο.
14: Πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
15: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
16: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο

0: απόλαυσης στο αρκούδι.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: εδώ είμαστε, 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Το καλό με τα διαλύματα είναι ότι μου δίνουν το χρόνο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Το κακό είναι ότι κάποια μηνύματά σας μου ανεβάζουν την πίεση. Για παράδειγμα, λέγαμε πριν από τις διαφημίσεις ότι είναι κοινωνικά ανάλγητο, είναι βλακώδες. Είναι, όπως θα έλεγε ας πούμε κάποιος με κλειστά μικρόφωνα και κάμερες, είναι μέγιστη γαϊδουριά να έχει ανέμους με ρηπές 10 μπουφόρ, 36 βαθμούς Κελσίου και εσύ να κάνεις μπάρμπεκιου ή να κάνεις να καπνίζεις τα μελίσια σου. Και έλεγα ότι συνελήφθησαν κάποιοι, ένας που έκανε ηλεκτροκόλληση με αυτές τις συνθήκες, ένας άλλος που ετοιμαζόταν να κάνει μπάρμπεκιου, και γράφει εδώ ο Κώστας, όπως και εσείς λέει μεγαλώνετε παιδί, έτσι και ο άνθρωπος που κάνει την ηλεκτροκόλληση ίσως μεγαλώνει και αυτός παιδί και πρέπει να δουλέψει με τέτοια ζέστη. Έχετε λίγο επίγνωση του τι λέτε? Δεν ξέρω. Υπάρχουν κανόνες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη παλεύουν με το πένθος τους ή με τα εγκαύματά τους. Επειδή κάποιος, να σας θυμίσω, είχε πάει στην Πεντέλη και είχε όρεξη να κάνει... να βάλει φωτιά. Δεν ξέρω. Λίγο πάσχει αυτή η λογική. Λοιπόν, πάμε να σταθούμε πολιτικά. Είναι καλεσμένος μας και έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, κύριε Πέτσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όντως έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κύριε Πέτσα, πάμε για εκλογές τώρα ή αυτά είναι και λίγο μπλόφα για να ανοίξει και ο κύριος Σαμαράς τα χαρτιά του?
1: Εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτή είναι και η δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και η δική μου πίστη. Δεν θεωρώ ότι το φθινόπωρο ενδείκνυται για τις εκλογές, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει επικοινωνηθεί όσο θα θέλαμε το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών, ιδίως της δεύτερης τετραετίας, και νομίζω ότι είναι καλή αφετηρία η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει έναν απολογισμό για να δείξει ότι ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.
0: Αυτό μας πονηρεύει αρκετούς. Άλλες φορές έκανε εβδομαδία ανασκόπηση και τώρα πήγε με απολογισμό 7 ετίας.
1: Ήταν και 25 Ιουνίου η επέτειος, ας το πω έτσι, της νίκης της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης του 2023. Όχι, εγώ δεν το θεωρώ ότι είχε προεκλογική
0: ούτε...
1: αλλά αντίθετα όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να συσπυρώσουμε τον κόσμο μας. Το βασικό μου επιχείρημα όσον αφορά το χρόνο των εκλογών είναι ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης σε επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι αυτός που μας ψήφισε το 2019 και το 2023 και σήμερα μπορεί να είναι κάπως αποστασιοποιημένος ή να περίμενε κάτι καλύτερο, έχει ακόμη τα αυτιά του ανοιχτά προς τη δική μας πλευρά και περιμένει να ακούσει από εμάς.
0: Ποιος έχετε χάσει κυρίως, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κοινά τα οποία για κάποιο λόγο έχουν απογοητευτεί. Παράδειγμα, τα πιο συντηρητικά κοινά, τα οποία μπορεί να ένιωσαν να φύγονται ή να μην ελήφθησαν όσο θα έπρεπε υπόψη με την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενδεχομένως που να ευνηδιάστηκαν με την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωση για τη φορολόγησή τους σε μια εποχή που πάμε στην ψηφιοποίηση. Ενδεχομένως ο αγροτικός κόσμος που είχε πολλά προβλήματα, ιδίως στη μετάβαση από τον ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Άρα υπάρχουν κοινά τα οποία πρέπει να τα προσεγγίσουμε ξανά, δίνοντας λύσεις στις αγωνίες τους, αλλά ίσως κυρίως κάνοντας μια ειλικρινή αυτοκριτική σε αυτή τη φάση.
0: Που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μετατόπιση. Για παράδειγμα, για το γάμο των ομοφύλων υπάρχουν σκέψεις να πάρθει πίσω? Ακούμε κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις από συναδέλφους σας.
1: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση και ούτε θεωρώ ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός. Πήρε το πολιτικό κόστος να κάνει κάτι που κατά την άποψή του ήταν τολμηρό και την κατεύθυνση που ο ίδιος ήθελε. Εγώ ξέρετε, είμαι από εκείνους που δεν υπερψήφισαν αυτή την ρύθμιση.
0: Ωστόσο, δεν βάζετε τέτοιο θέμα.
1: Διαφωνίες μου. Δεν βάζω τέτοιο θέμα, φυσικά. Δεν βάζω τέτοιο θέμα. Όταν η Βουλή των Ελλήνων με μεγάλη πλειοψηφία απεφάνθηκε για μια πρωτοβουλία που μας κόστησε, έτσι. Αναμφισβήτητα μας κόστησε.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν το βλέπω να είναι μέσα στην προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, ούτε το έχω ακούσει.
0: Κύριε Πέτσα, στο ερώτημα ποιους έχετε χάσει, παραθέσατε κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες πολιτών και μάλιστα νομίζω με γενναιότητα μας είπατε και τους λόγους. Μήπως άλλη μια κατηγορία πολιτών είναι εκείνοι που έχουν ευαισθησία για το κράτος δικαίου και δυστυχώς βλέπουν να πληθαίνουν τα σκάνδαλα και να είναι αμφιλεγόμενη και η διαχείρισή τους από εσάς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότερη φιλολογία περί κράτους δικαίου και θεσμών. Mm-hmm. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω σε όσους μας ακούνε αυτό το πρωί, ας ρίξουν μια ματιά για όλα τα θέματα που αφορούν την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ποιες είναι οι θέσεις των άλλων κομμάτων. Έχουν ακούσει κάτι για τη συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, που είναι σε εξέλιξη, για τα θέματα που τους απασχολούν, για το άρθρο 16, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 86, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τα άρθρα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ηγεσίας των δικαστηρίων με μεγαλύτερη ενεργό εμπλοκή της φυσικής τους ηγεσίας και όχι της πολιτικής. Έχουν ακούσει τίποτα για τα ζητήματα της αξιολόγησης, ώστε πραγματικά να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. Άρα, πέραν από τις ταμπέλες, τις ετικέτες και την γενικότερη διάθεση της αντιπολίτευσης σε λήψη επιχειρημάτων να στρέψει τη συζήτηση σε κάποια ενδεχόμενη διαφθορά και σκανδαλολογία.
0: Δεν είναι ενδεχόμενη και είναι σκανδαλολογία ή σκάνδαλα. Ούπε και πέ, υποκλοπές, λαζαρίδιδες, να υπόθεση τώρα Κατάργκεϊτ, με κάποιον τρόπο όλα ακουμπάνε. Επάνω σας.
1: Ακούστε, παίρνουμε ένα μεγεθυντικό φακό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα από την άλλη πλευρά για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι οι αγωνίες τους για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
0: Τι κάνετε για την ακρίβεια? Τι κάνετε για την ακρίβεια?
1: Θα σας πω, σήμερα για παράδειγμα σε λίγη ώρα υπάρχει μια συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός με όλους τους μεγάλους φορείς της αγοράς. Δεν περιμένω ότι γίνεται μια τέτοια συνάντηση χωρίς να έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου δεν θα περιοριστούν μόνο σε συμφωνία κυρίων εθελοντική, αλλά θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Δηλαδή, πλαφόν, τι?
1: Θα το δούμε. Υπάρχουν πολλές σκέψεις στο τραπέζι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι μισή ώρα πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Αλλά όλοι μας και σαν βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί, ξέρω ότι έχουν εισηγηθεί πράγματα στον Πρωθυπουργό που να καταλήξουμε κάπου. Οπότε είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε κάνει πολλά, αλλά δεν θεωρούνται αρκετά από τους πολίτες και δικαίως ένα περιβάλλον αυξημένο κόστος ενέργειας. Επομένως, πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο.
0: Σας προβληματίζει το ότι, πριν φύγουμε από αυτό, σας προβληματίζει ότι ενώ υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις σε όλες τις χώρες, ο πληθωρισμός σε εμάς τρέχει πολύ γρηγορότερα από ότι σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, περίπου 50% πάνω.
1: Ναι, φυσικά, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και η διάρθρωση της αγοράς στην Ελλάδα δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θα έφερναν τις τιμές ακόμη χαμηλότερα.
0: Ποια είναι αυτά, ο ανταγωνισμός, ας πούμε?
1: Και ο ανταγωνισμός και το κόστος ενέργειας κυρίως. Να σας πω γιατί είμαστε μια νησιωτική χώρα, μια χώρα με ορεινό ανάγλυφο. Επομένως, το μεταφορικό κόστος που τροφοδοτείται από το κόστος ενέργειας είναι πολύ μεγάλο και μετακυλίεται στις τιμές. Πρέπει να κάνουμε κάτι γενναίο εκεί. Εγώ, ξέρετε, δεν μασώ τα λόγια μου. Είμαι από εκείνους που και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εγγράφος με άρθρα μου έχω υποστηρίξει ότι επειδή υπάρχει μια εξωτερική διαταραχή, όχι αδυναμία της αγοράς, αλλά εξωτερική διαταραχή όπως ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, ώστε να μειωθεί απότομα το κόστος της ενέργειας και να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο.
0: Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, κύριε Πέτσα?
1: Είναι μέσα στις επιλογές του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, έχει επιλέξει να μην το κάνει και έχει τοποθετηθεί και ρητά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Άλλες χώρες το έχουν κάνει.
1: Μια διαφορά σε αυτή τη συγκυρία που το συζητάμε. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι είχαμε κάποια προσωρινά μέτρα, τα οποία ανανεώθηκαν για ένα χρονικό διάστημα μετά το Φεβρουάριο, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα οποία λήγουν σε ένα διάστημα. Ή θα παραταθούν αυτά, ή θα πάρουμε μόνιμα μέτρα. Εγώ είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, ξέρετε. Είμαι φανατικά υπέρ της μείωσης των φόρων. Πιστεύω τα μόνιμα μέτρα δίνουν την κατεύθυνση στην κοινωνία και στην αγορά που θα κινηθεί και τα προτιμώ από τα έκτακτα.
0: Τώρα,
1: γι' αυτό το βάζω ξανά στο τραπέζι για να συνομάστε με τους ακροατές μας.
0: Να σημειώσουμε κάτι που νομίζω σε κάποιους φαίνεται αντιφατικό, κύριε Πέτσα. Από τη μια η κυβέρνηση λέει, εμείς έχουμε κάνει τόσες μειώσεις φόρων. Και είναι ακριβές. Δηλαδή, στην τυπολογία του, επιλέξει, τις έχετε κάνει. Α, την ίδια ώρα όμως δεν την αριθμοποιείτε τη φορολογική κλίμακα. Αυτό έχει ως συνέπεια να πληρώνουμε λόγω πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερα ποσά στην εφορία. Και ένα κομμάτι από αυτά μας το επιστρέφεται σε κάποιους εν είδη επιδομάτων και ελαφρύνσεων κλπ. Εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση που είναι και ο λίγον υποκριτική.
1: Δεν είμαι υπέρ της αριθμοποίησης φορολογικής κλίμακας, είμαι υπέρ της μείωσης και άλλων των φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, αν πράγματι βλέπουμε ανεβασμένες τιμές που οθούν και προς τα πάνω ονομαστικά τα εισοδήματα και πληρώνει ο συμπολίτης μας περισσότερο φόρο, να εξετάσουμε να μειώσουμε μόνιμα του φορολογικού συντελεστή χαμηλότερα. Δεν είμαι υπέρ της αριθμοποίησης, η οποία μάλλον προκαλεί στρέβλωση στα κίνητρα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Θέλω να μειωθεί και άλλο φόρο στο εισόδημα και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις. Θέλω να μειωθεί και άλλο. Όπως είπα και πριν, το θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ιδίως στα κάψιμα. Θέλω τέτοιες μειώσεις να είναι μόνιμες.
0: Το ΦΠΑ.
1: Το ΦΠΑ θα ήταν το τελευταίο που θα έβλεπα εγώ, εκτός από τα θέματα που αφορούν εκεί που έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό για βασικές μας βιομηχανίες. Ποια είναι η βασική μας βιομηχανία? Ο τουρισμός. Επομένως, θα ήθελα χαμηλότερο ΦΠΑ στον τουρισμό, δηλαδή ξενοδοχεία και εστίαση. Άρα θα ξεκινούσα με ακόμα περισσότερη μείωση φόρων στην εργασία, μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ιδίως στα καύσιμα, και μετά θα πήγαινα σε αυτό που μου λέτε. Αλλά πάντα με το οικονόμονα της μείωσης των φόρων. Όχι υποκριτικά, που λένε κάποια κόμματα να μειώσουν οι φόροι και ταυτόχρονα αραδιάζουν μια σειρά από αυξήσεις δαπανών που τελικά αφήνουν μια τρύπα που την έχουμε πληρώσει πολύ στο παρελθόν.
0: Ποια κόμματα το κάνουν αυτό?
1: Ο κύριος Τσίπρας, λίγο και πολύ, εμφανίζεται ξανά μετανόητος να προτείνει ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε πόσο μας κόστησε εκείνο το 2015 όταν ανέλαβε την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολλές, πώς να το πω, υφυείς ιδέες να προτείνει στο δημόσιο διάλογο, αλλά όλες προσωρινές. Τι θα γίνει όταν αυτά αντιστρέφονται? Δεν φαίνεται να έχει μια πυκνότητα.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς δεν προτείνατε πολλές ευφυείς ιδέες, πολύ προσωρινές, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων αρκετές να βάγισαν? Να, μεγάλο παράδειγμα τα απογευματινά χειρουργεία που τα παρουσιάσατε πανηγυρικά. Για 50.000 είπατε, 20 γίνανε, ιδιώτες πήραν κάποια.
1: Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Να σας πω καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκε επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι 7 ηγέτες επέμειναν τον Ιούλιο του 2020 να δημιουργηθεί. Άρα ξέραμε ότι θα είναι προσωρινό. Δεύτερον, στις απορροφήσεις είμαστε αρκετά υψηλά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σημασία έχει να δούμε πώς αυτά τα χρήματα θα είναι πολλαπλασιαστικά στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία της επόμενης χρονιάς και όχι φέτος. Όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, εγώ κοιτάζω συνολικά το κομμάτι της υγείας, ότι έχει μια μεγάλη πρόοδο. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό από ποτέ.
0: Ήταν μια καλή ιδέα. Τα απογευματινά χειρουργεία, κύριε Πέτσα.
1: Στο βαθμό που μειώσανε τις λίστες αναμονής, και έχουν μειωθεί πολλοί οι λίστες αναμονής, και παρακαλώ, νομίζω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει μια παρουσία σχετικά πρόσφατα, να δούνε οι ακροατές μας αυτά τα στοιχεία. Οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί πάρα πολύ για τα χειρουργεία και νομίζω δούλεψε το σύστημα χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες στρεβλώσεις.
0: Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα. Θα είδατε ότι έχει βάλει ένα νέο δίλημα. Φαντάζομαι ότι με αυτό θα πορευτεί στις εκλογές, το δίλημα εντιμότητα-διαφθορά. Ταυτίζει εσάς με τη διαφθορά και τον ίδιο το κόμμα του με την εντιμότητα. Μπορεί αυτό να είναι ένα δίλημα που θα μας πάει στις κάλπες και θα γράψει για τους πολίτες?
1: Εντιμότατη, κύριε φίλοι μου, ήταν μια ταινία της δεκαετίας του 70. Ας δει ο κύριος Τσίπρας τους παλιούς τους συντρόφους, τους καταδικασμένους σε ειδικά δικαστήρια, όπως ο κύριος Παπάς, κύριος Παπαγγελόπουλος. Ας δει επίσης ο ίδιος τον εαυτό του στον καθρέφτη όταν έλεγε ότι θα ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, τι εννοούσε άραγε. Ας δει όλα αυτά τα οποία έκανε με τις τηλεοπτικές άδειες, όταν προσπάθησε να ελέγξει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ας δει όλα αυτά τα οποία έκανε στην περίοδο που υποσχόταν Α, κάποιος ο οποίος είναι έτοιμος, δεν κάνει Ω. Επομένως, θα έλεγα ότι όχι, αυτό δεν είναι ένα δίλημα που θα μας πάει στις εκλογές. Το δίλημα για τις εκλογές είναι σταθερότητα και προοπτική ή οπισθοδρόμηση και πραγματικά μια μίζερη κατάσταση στην οποία μπορεί πολύ εύκολα να επιστρέψει η ελληνική οικονομία αν χαθεί η εμπιστοσύνη.
0: Μου λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ταυτιζόμενος με την έννοια της εντιμότητας?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Με εσάς και, και τη σχέση σας με τη διαφθορά, για να κλείσουμε σιγά σιγά όπως ανοίξαμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, όπου υπήρξαν τέτοια θέματα διαφθοράς, πήρε το θάρρος, το πολιτικό και το πολιτικό κόστος να τα αποκαλύψει αντί να τα κρύψει κάτω από το χάλι.
0: Δηλαδή τις υποκλοπές εσείς τις αποκαλύψατε?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα των υποκλοπών, θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2022 υπήρξαν παραιτήσεις.
0: Ναι, επειδή βγήκε ο Κουκάκης και επιχειρήθηκε να θαυτεί, και όταν πια βγήκε και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να θαυτεί άλλο το θέμα και αναγκαστικά πήρατε θέση.
1: Μα σας λέω, για το θέμα αυτό πήραμε θέση ήδη από τον Αύγουστο του 2022. Ξέρετε, είμαστε το καλοκαίρι του 2026. Για τα θέματα των αγροτικών επιδοτήσεων, βλέπετε πώς ξεκίνησαν και πώς καταλήγουν. Ένα φιάσκο απίστευτο, όπου έχουμε σύρει πάρα πολλούς συναδέλφους βουλευτές να τους έχουμε κυλιδώσει το όνομά τους για να αποδειχθεί μετά ότι ούτε καν στη. Όχι δίωξε διασκεδία, αλλά θα μπουν στο αρχείο οι πιο πολλές από τις περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Επομένως, δεν είμαι εύκολος να αγοράσω το επιχείρημα περί διαφθαρμένης κυβέρνησης. Βλέπω ότι εκεί που υπάρχει ένδυα πολιτικών επιχειρημάτων για τα προβλήματα των πολιτών, προτάσουν μια ταμπέλα περί δίθεν διαφθοράς.
0: Να σας ρωτήσω με την ευκαιρία. Σε λίγες μέρες είναι να συζητηθεί. Έχει καθυστερήσει αρκετά κιόλας. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση. Να συζητηθεί αυτό το αίτημα της αντιπολίτευσης να έρθει στη Θεσμών και Διαφάνειας ο Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Πώς το ακούτε? Να έρθουν να καταθέσουν, αφού είστε και υπέρ της διαφάνειας. Ναι.
1: συμμετέχω ίδιο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Νομίζω θα έχει γίνει μια προεργασία, έχουν έρθει τα αιτήματα, δεν έχει γίνει κάποια εσωτερική σύσκεψη για να μπορεί να είμαι κατηγορηματικό και επειδή είμαι μέλο, θα ήθελα να επιφυλαχτώ γι' αυτό.
0: Τι πιστεύετε επί τη αρχή όμω, γιατί άκουσα την εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κ. Ντιλιάν, δεν μπορεί να κληθεί.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για την Επιτροπή. Σας είπα επειδή είμαι μέλος, σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη, την έχω πει και στο παρελθόν. Εάν το ζήτημα που ανέκυψε ξανά για να κληθούν τέτοια πρόσωπα είναι μια δήλωσή τους, ένα μέσο, νομίζω το πιο απλό πράγμα από το να συνεδριάζει μια Επιτροπή της Βουλής ή να του συζητάμε αν πρέπει να συνεδριάζει, είναι ο ίδιος ο κ. Ντίλια να κάνει μια δήλωση και να πει αν εμπλέκεται η ελληνική κυβέρνηση καθόλου σε αυτό ή όχι, παρά το να μοιράζει δεξιά και αριστερά υπονοούμενα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
1: φυσικά,
0: οι επιτροπές της Βουλής.
1: Φυσικά, απλώς ήθελα να πω την προσωπική μου γνώμη.
0: Εσείς όμως ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας λέτε ότι είναι καλύτερα να κάνει μια δήλωση ο κύριος Ντίλιαν, όχι να έρθει στην Επιτροπή.
1: Εγώ λέω σαν
0: τέλος
1: Πέτσας ότι εφόσον περιφέρεται το θέμα, αν υπάρχει νέο στοιχείο, κάνει τη δήλωση ο κύριος Ντίλιαν όπως την έκανε στα μέσα τα οποία ξέρουμε ότι έκανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και για τη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Γκίλφοϊλ. Εκεί. Θέλει το ρεπορτάζ, το Μέγαρο Μαξίμου να είναι κάπως ενοχλημένο. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι θα το κάνει το κόμμα. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί ένα κόμμα στα δεξιά μας καινούριο, ιδίως από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που τον τίμησε παράταξη, αλλά και τίμησε και αυτός την παράταξη και τη χώρα. Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν θα ήθελα να κάνει ένα κόμμα. Αν κάνει κάποιο κόμμα, σίγουρα θα μας προκαλέσει προβλήματα στα δεξιά μας. Το πόσο μικρά ή πόσο μεγάλα θα εξαρτηθούν από τις κινήσεις που θα κάνουμε εμείς για το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Αν λοιπόν θα ήθελε κάποιος να κάνει ένα κόμμα και να κατηγορεί την τωρινή κυβέρνηση ότι έχει κάποια ενδοτικότητα στα διεθνή θέματα ή στα εθνικά θέματα, εγώ θα θύμιζα πάντα τα κανόνια των φρεγατών των καινούριων του Κίμωνα και τα φτερά των Ραφάλ. Και θα έλεγα συνεχώς ότι εμείς δημοκρατήσαμε θαλάσσια πάρκα εκεί που κανείς άλλος δεν τόλμησε. Εμείς επεκτείναμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Εμείς κάναμε όλα αυτά τα πράγματα που αναβαθμίζουν τη διεθνή θέση της χώρας. Αν μιλάγαμε για άλλα θέματα που αφορούν αυτή την επιχειρηματολογία, όπως για παράδειγμα μια πιο σκληρή ενδεχομένως ατζέντα στη μεταναστευτική.
0: Εντάξει τώρα, ξέρετε ότι δεν λέει μόνο αυτό. Δεν λέει μόνο αυτά ο κύριος Σαμαράς. Όπως δεν λέει μόνο αυτά ο κύριος Καραμανλής. Εδώ σας ασκείται κριτική για διαφθορά και σκάνδαλα, για παιχνίδι με τις αρχές. Για μια διαχείριση της εξουσίας που έχει προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στην εμπιστοσύνη των πολιτών ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αυτά τα λένε πρώην προεδρείς σας και πρώην πρωθυπουργοί.
1: Εάν κάποιος κάνει κριτική, εγώ θα απαντούσα απευθείας στην κριτική για το ακροατήριο στο οποίο θα απευθύνονταν. Άρα το αν θα υπάρξει κάποιο μικρότερο ποσοστό ή μεγαλύτερο που θα μπορούσαν να πάρουν αυτές οι δυνάμεις, αν κάνουν τελικά ένα κόμμα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη δική μας αντίδραση και όχι μόνο από την προσωπικότητα του ανθρώπου που
0: σας προβληματίζει λίγο ότι και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς είναι απέναντι.
1: Δεν έχω πρόβλημα να εξετάσω.
0: Μήπως κάτι κάνατε λάθος, μήπως κάπου έχουν δίκιο στην κριτική τους.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκφράζουν πρώην πρωθυπουργοί την άποψή τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία να υπάρχουν ισχυρές φωνές που χτυπούν πάντα καμπανάκια στην εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα από αυτήν δεν με προβληματίζει τίποτα από την οποιαδήποτε κριτική ασκεί ο Κώστας Καραμανλής ή ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Τέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Αρκετά τα μηνύματά σας. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Τι γράφει εδώ, πολύ δεικτικός ο ακροατής. Έλεγα πριν ότι είναι μερικά μηνύματα που σου ανεβάζουν την πίεση. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι κανονικό να πηγαίνει ο άλλος να κάνει ηλεκτροκόλληση με 36 βαθμούς και ρηπές ανέμου 10 μπουφόρ. Αν κάποιος το θεωρεί αυτό, λογικά ναι, σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί λες δεν είναι. Το θεωρεί, άρα μεθαύριο θα το κάνει. Άρα μεθαύριο θα καούμε πάλι. Καταλάβατε. Λέει εδώ ο ακροατής μου συστήνει τι να παίρνω για να ρίχνει την πίεση. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε να δούμε για τις τροπολογίες. Τι βρήκε το κεφί μου.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Διαβάστε στην απογευματινή στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων από αύριο το επίδομα παιδιών από 160 έως 600 ευρώ, τα υπέρ και τα κατά των 72 δόσεων και του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε ποιους οφειλέτες ταιριάζει κάθε ρύθμιση για καλύτερα αποτελέσματα. Προς συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών στη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη εκπροσώπων της αγοράς. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 θέσεις από τις 1171. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εδώ λέει κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, μιας και δεν έχουμε κλιματιστικό. Ακροατής από την Αλοδαπή που καίγεται με καύσωνα συνήθιστο για τα δεδομένα αυτών των χωρών. Το έχω δει ότι φτιάχνουν πατέντες ή τουλάχιστον αυτοσκηνοθετούνται για να παίρνουν like στα social media. Το καλύτερο που είδα ήταν ένας άνθρωπος σε απόγνωση λόγω ζέστης σε έναν καναπέ, νομίζω στην Ελβετία, και από πάνω ένα drone για να κάνει αέρα. Εντάξει, γελάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιστήμονες όντως δεν έπεσαν μέσα από την ανάποδη, όχι γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά γιατί αυτά που έλεγαν ότι θα γίνουν σε κάποιες δεκαετίες γίνονται τώρα. Τροπολογίες ή ντροπολογίες, για να θυμηθώ την, έτσι, το εύστοχο εφιολόγημα του Βαρβιτσιώτη senior. Αυτή η πρακτική νομοθέτησης που είναι αμφιλεγόμενη με τον τρόπο που ασκείται, γιατί δεν σέβεται μια πολύ συγκεκριμένη και ρητή απαγόρευση να μην εισάγονται άσχετες τροπολογίες σε νομοσχέδια. Δηλαδή έχεις ένα νομοσχέδιο για την αγροτική γη και βάζεις μέσα μια τροπολογία για το τι χρειάζεται για να προσλαμβάνεται κάποιος ως ψημιθιολόγος. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα, ας πούμε, επαγγελματικής άδειας. Αυτό είναι παράνομο, γίνεται. Ένα άλλο θέμα είναι η διαβούλευση επί των τροπολογιών. Έχει κάνει μια πολύ ωραία συνολική μελέτη το ΚΕΦΗΜ. Είναι κοντά μας ο επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος. Καλημέρα σας, κύριε Σαραβάκο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο λόγος είναι σε εσάς. Καταλαβαίνω, δεν ξέρω, μπορείτε να ξεκινήσετε και από τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι κάπως έχει μειωθεί το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, σε απόλυτους αριθμούς είχαμε μία μείωση αυτού του φαινομένου που γνωρίζουμε όλες και όλοι έχουμε ακούσει κατά έναν τρόπο ότι έχουμε τροπολογίες, είναι πρόβλημα. Αλλά να πούμε και τι είναι αυτές οι τροπολογίες για να συνεννοηθούμε στην αρχή. Είναι μικρές αλλαγές σε νόμους, παλιότερους νόμους που εισάγονται στη Βουλή. Συνήθως τελευταία στιγμή, δηλαδή αποτελούν κάτι έκτακτο και χρειάζεται να αλλάξουμε μία προθεσμία, χρειάζεται να αλλάξουμε ένα όνομα, χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι μικρό. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο καλώς το έχουμε στον τρόπο που νομοθετούμε. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε μία, αυτό που λέμε, διαχρονική παθογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρναμε αυτό το εργαλείο, αρχίζαμε και βιδώναμε οτιδήποτε θέλαμε να φτιάξουμε στο νομοθετικό μας πλαίσιο και όχι με τους σωστούς κανόνες. Γιατί όπως είπατε, δεν περνάνε από διαβούλευση τροπολογίες, δεν τις γνωρίζουμε, άρα τι είχαμε? Είχαμε πολύ συχνά ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο μεθαύριο θα άλλαζαν τη ζωή μας, τις οποίες βλέπαμε τελευταία στιγμή στη Βουλή και γινόντουσαν νόμοι του κράτους.
0: Και βέβαια πολλές φορές φωτογραφικές διατάξεις που έρχονταν ακριβώς να κάνουν μικροδιευθετήσεις, εξυπηρετήσεις, διευκολύνσεις κλπ.
1: Και μπαίνουν κάτω από το ραντάρ, γιατί εδώ θα πω, θα ξεκινήσω με κάτι αρκετά σημαντικό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έχει ρυθμιστεί με τροπολογίες. Δηλαδή το ότι πέρασε το 2019 η ΕΕΠ από το Υπουργείο στον Πρωθυπουργό, συνέβη με τροπολογία. Γιατί μπόρεσε έτσι να περάσει μία ρυθμισούλα, μία μικρή αλλαγή κάτω από τα ραντάρ. Όπως και επόμενες ρυθμίσεις για το απόρριτο έχουν περάσει με τροπολογίες. Άρα μπορούμε και κρύβουμε τις ρυθμισούλες αυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό ως προς το τι κάνουν συνήθως οι τροπολογίες, οι οποίες, ξαναλέω, μπορεί να είναι και εργαλείο πολύ σημαντικό.
0: Διορθώσουμε, σωστά. Να καταλάβουμε λίγο γιατί είναι πιο εύκολο να κάνεις διευθετήσεις, διευκολύνσεις, ρουσφετάκια κλπ. Με τροπολογία. Γιατί ναι, διαδικαστικά τι διαφορά έχει με ένα κανονικό νομοσχέδιο?
1: Το βασικό είναι ότι δεν θα πάει στη δημόσια διαβούλευση, ότι θα έρθει τελευταία στιγμή και θα το γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να το γνωρίζουν πιο πριν και θα εμφανιστεί στους 300 μέλη της Βουλής ενδεχομένως 10, 15, 20 ώρες πριν από την ψήφιση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο διατάφτα της μελέτης σας.
1: Δεν το ξέρει. Ακριβώς αυτό λοιπόν θέλαμε να δούμε. Πότε μας έρχονται αυτές οι τροπολογίες στη Βουλή? Δηλαδή έχουμε μια πρόβλεψη από τον κανονισμό της Βουλής που λέει τι? Ότι οι τροπολογίες για να είναι εμπρόθεσμες, δηλαδή να τις δεχτεί η Βουλή, θα πρέπει να έρχονται 3 ημέρες πριν από την ολομέλεια ή στην Επιτροπή.
0: Τι
1: θέλει να μας πει εδώ ο κανονισμός ότι να έχουμε χρόνο να τα δούμε. Εντάξει, είναι τελευταίες ρυθμίσεις, τελευταίες στιγμές, αλλά να έχουμε ένα χρόνο να τα επεξεργαστούμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Είδαμε λοιπόν εμείς από το 2014 που μπορέσαμε να πάμε μέχρι τότε, μέχρι το 2026 τον Μάιο, δηλαδή 12-11,5 χρόνια νομοθέτησης, mm-hmm. πότε έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή. Και αυτό που αποτυπώσαμε είναι πως ναι μεν έχουν μειωθεί οι τροπολογίες, ο απόλυτος αριθμός τροπολογιών έχει μειωθεί, αλλά έχει συμβεί κάτι που είναι ακόμα χειρότερο από τις τροπολογίες που νομοθετούσαμε. Οι τροπολογίες έρχονται όλες το βράδυ, έρχονται τελευταία στιγμή. Το 80% των τροπολογιών της παρούσας Βουλής, στα τρία χρόνια από το 23 μέχρι σήμερα, έχει έρθει μεταξύ 9 το βράδυ και 1 η ώρα το πρωί. Την επόμενη μέρα ψηφίστηκαν.
0: Μισό λεπτό. Άρα ποιες τρεις μέρες? Δεν τηρούνται οι τρεις
1: μέρες.
0: Δεν υπάρχουν
1: τρεις μέρες. Αν έχουν κατατεθεί μεταξύ δύο επιτροπών, η Βουλή τις θεωρεί εμπρόθεσμες. Εδώ να πω ότι ακριβώς επειδή εμείς ως μελετητές, ως ερευνητές, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, έχουμε στείλει 2 αιτήματα στη Βουλή για να μας απαντήσει, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση. Να μάθουμε επί της διαδικασίας πώς γίνεται.
0: Και πόσες είπατε, πόσες έρχονται μαύρη νύχτα? 8 στις 10.
1: 8 στις 10.
0: Έρχονται νύχτα, ψηφίζονται πρωί, δεν τηρείται ούτε το τριήμερο που προβλέπετε.
1: Όχι, αλλά ναι. Και η ουσία δεν τηρείται. Δηλαδή, εμείς προσπαθήσαμε να μετρήσουμε πόσο χρόνο έχει ένας βουλευτής αυτή την περίοδο για να μελετήσει κάθε άρθρο, και είναι περίπου στις 11 ώρες. Ο μέσος χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να διαβάσει, να επεξεργαστεί, να συζητήσει την τροπολογία και να την ψηφίσει είναι 11 ώρες για κάθε άρθρο.
0: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ ισοπεδωτική, αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται με μια συγκεκριμένη γραμμή από το κόμμα για το πώς θα ψηφίσουν στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Θέλω να πω, δεν θα με εξέπλητε το να μην έχουν διαβάσει αρκετοί από τους βουλευτές αυτά που τελικά ψηφίζουν.
1: Από τη μία πλευρά ναι. Από την άλλη αντιπολίτευση, να δώσω και μια άλλη διάσταση, ναι. Η οποία ενδεχομένως να θέλει να ασκήσει κριτική. Να
0: δεν προλαβαίνει.
1: Το δικό της πλαίσιο, ακριβώς, γιατί συνήθως η κομματική γραμμή ακολουθείται κυρίως από την οποιαδήποτε συμπολίτευση και υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια στην αντιπολίτευση να τοποθετηθεί. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ακριβώς επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός, αυτό πώς συνέβη. Αυξήθηκαν τα άρθρα στις τροπολογίες. Και αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Άρα μία ή άλλη. Παραμένουν ακριβώς. Άσχετα που ενσωματώνονται ενώ υπάρχει ρητή απαγόρευση.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Γιατί? Γιατί εκεί που μπορεί να είχαμε τρεις τροπολογίες και οι τρεις να ήταν σχετικές γιατί είχαν ένα άρθρο το καθένα στον τομέα του, πλέον αυτά μπαίνουν όλα σε μία τροπολογία. Όλα σε μία, εκ των πραγμάτων είναι άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή, επιτελούν διαφορετικό έργο. Να το πω έτσι.
0: Υπάρχει περιορισμός έκτασης τροπολογιών?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Όταν διαβάζουμε ένα άρθρο τροπολογίας, δεν θα διαβάσουμε μόνο το άρθρο, θα διαβάσουμε και τις συνοδευτικές εκθέσεις. Mm. Θα διαβάσουμε την έκθεση του λογιστηρίου του κράτους.
0: Τίποτα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι σαφές.
1: Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα για την αντιπολίτευση. Είναι ότι οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του. Άρα λοιπόν, όταν εμένα μου εμφανιστεί ως μέλος της Βουλής μια τροπολογία 11 ώρες πριν την ψήφιση, εκτός ότι πρέπει να την επεξεργαστώ, να τη συζητήσω κτλ., τουλάχιστον για όποιον και όποια θέλει να ασχοληθεί, στο τέλος της ημέρας πρέπει να ψηφίσω την τροπολογία στο σύνολό της. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω με το πρώτο άρθρο το οποίο δίνει επίδομα διαφωνώ και με το τρίτο άρθρο που δημιουργεί μια δομή για το κοινωνικό κράτος συμφωνώ. Ή θα ψηφίσω και τα δύο, ή θα τα καταψηφίσω. Άρα δημιουργεί προβλήματα και στο νομοθετικό έργο της Βουλής.
0: Πάντως εγώ επιμένω και δεν μπορώ χρόνια τώρα να καταλάβω πώς γίνεται τόσο συστηματικά να παραβιάζεται ευθέως το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά κατάθεση τροπολογιών που δεν σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο του εκάστοτε νομοσχεδίου. Πώς γίνεται τόσο συστηματικά να γίνεται καταστρατήγηση του Συντάγματος και να μην κουνιέται φύλο διακομματικά και διαχρονικά?
1: Εδώ έχουμε και μια θεσμική παθογένεια, δηλαδή παίζει το ρόλο της και η δικαστική εξουσία, γιατί πώς θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το περιορίσουμε? Με τον δικαστικό έλεγχο των τροπολογιών. Δηλαδή, να έρθει το ΣΤΕ και να πει, εδώ πέρα έχουμε μια παραβίαση του συνταγματικού κανόνα, πάρτε πίσω την τροπολογία.
0: Εννοείται εκ των υστέρων.
1: Ναι, με το δικαστικό έλεγχο. Αυτό είχε συμβεί το 2011. Είχαμε στα χρόνια των μνημονίων, είχε γίνει μια προσφυγή και ζητήθηκε από το ΣΤΕ να κρίνει μια τροπολογία ως αντισυνταγματική. Αλλά ήρθε το ΣΤΕ λοιπόν το 2011 και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για διαδικασίες της Βουλής. Είναι αυτό που λέμε στους νομικούς όρους interna corporis. Η Βουλή στο πλαίσιο της διάκρισης των λειτουργιών αποφασίζει μόνη της τις διαδικασίες. Το ΣΤΕ λοιπόν θεώρησε την σχετικότητα ως μια διαδικασία εσωτερική της Βουλής που δεν μπορεί να παρέμβει μια άλλη λειτουργία του κράτους, προκειμένου η δικαστική. Άρα λέει το ΣΤΕ, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω από αυτού. Και αν θέλετε είναι θυμοτυπικό, δηλαδή στηριζόμαστε στην ομολογία του ΣΤΕ το 2011 και αυτό αλλάζει με μια άλλη απόφαση αν έρθει κάποια στιγμή. Οπότε
0: πάντως νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Εδώ μιλάμε για ευθεία καταστρατήση του συντάγματος.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Που την κάνουν διαχρονικά πολλά, όχι πολλά, όλα τα κόμματα που διαχειρίστηκαν εξουσία.
1: Ακριβώς. Απλώς εμείς εδώ εντοπίσαμε μια μετάβαση στο χρονικό όριο.
0: Ότι δηλαδή έρχονται μαύρη νύχτα, ψηφίζονται το πρωί, 8 στις 10 τροπολογίες.
1: Το οποίο είναι πιο ανησυχητικό γιατί από τη μία, ξέρετε, να πούμε κάτι άλλο θετικό, δεν υπάρχουν πλέον τροπολογίες οι οποίες ψηφίζονται την ίδια μέρα. Που και αυτό ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή, είχαμε την Ολομέλεια στις 10 το πρωί, στις 11 φέραμε τροπολογία, στις 2 την ψηφίζαμε. Αυτό είχε κλείψει. Αλλά είχε κλείψει τεχνικά, γιατί στην πραγματικότητα αντί να έρθει 11 το πρωί, ήρθε 11 το βράδυ το προηγούμενο και είχε αλλάξει και η ημερομηνία τυπικά.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν είναι ανησυχίες πολυτελείας. Θέλω να πω σε κάποιον που τώρα έπεσε πάνω μας και λέει: τι συζητάνε τις τροπολογίες και το Σύνταγμα. Αν δεν είναι έτσι, γιατί αυτές οι τροπολογίες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που μεθαύριο αφορούν την καθημερινότητά μας. Και κάποιοι από εμάς τις βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ναι, είναι αυτό που προθεσμίες, είναι διαδικαστικά ζητήματα, αλλά όπως είπα, είναι και σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που ανέφερα στην αρχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαραβάκο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Όχι, μην με ρωτάτε αν έχει σχέση με τον Σαραβάκο. Τον έχω ρωτήσει την πρώτη φορά που κάναμε συνέντευξη στον κύριο Σαραβάκο. Είναι απλή συνεπωνυμία. Αλλά τώρα είστε όλοι σε αριθμούς Μουντιάλ και όλα τέτοια σκέφτεστε. Έχει τίποτα καλό σήμερα από παιχνίδια? Δεν ξέρεις, Δημήτρη μου. Είσαι άμπαλος, Δημήτρη. Έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη. Η Βραζιλία. Εκεί δεν είναι το Βραζιλία.

Εδώ είμαστε, σας χαιρετάμε, δίνουμε μικρόφωνο και σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάρτε τα μέτρα σας από τη ζέστη. Και είπαμε, δεν καπνίζουμε μελίσια, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Από Νοέμβριο, καλά να είμαστε, να τα κάνουμε και αυτά. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό με τα τσιγάρα ειδικά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν είχαν εκλεγεί στην Προεδρία είτε η Άννα Διαμαντοπούλου είτε ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πολύ πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επίθεση Τζάκρη σε Κασελάκη, ανέφερε. Η κυρία Τζάκρη έψαχνε αφορμή, αφού τα έχει ήδη βρει με το Πασόκ. Έχει μετακινηθεί από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και τώρα οδεύει και πάλι προς το Πασόκ, καταλήγει ο Υπουργός Υγείας. Στη μητέρα του μικρού Άγγελου τα ρίχνει ο σύντροφός της, ο οποίος απολογείται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Υποστήριξε πως τον είχε προβληματίσει η συμπεριφορά της απέναντι στον Άγγελο και τη ζήτησε να χωρίσουν εξαιτίας αυτού. Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kretalive.gr, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ασκούσε βία στον 3χρονο. Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τον Άγγελο. Ποτέ, ανέφερε. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 5χρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό του λιμενικού και ακόμη τρία σκάφη αναχώρησαν από τη στεριά ώστε να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμενερχείο Μύρινας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα έχουν πιστωθεί έως αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Λέγει αύριο η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων. Μετά τις 30 Ιουνίου η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν έως και 5.000 ευρώ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση με τα δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 χρόνων, τα οποία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις ορούς των παιδιών εντοπίστηκαν εγκάβματα, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν. Ο πατέρας και η μητριά των ενηλίκων έχουν συλληφθεί και κρατούνται. Στα αθλητικά, με νέο ρεκόρ, ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA, η προσέλευση θεατών έφτασε στα 4,6 εκατομμύρια άτομα στους πρώτους 72 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το Φεστιβάλ Οπαδών FIFA 2026 συγκέντρωσε έως τώρα 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: είσαι ο πρωταγωνιστής στον δρόμο και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: σας, γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα,
1: στην Παυλίνα.
0: Στην Παυλίνα. Και όλα τα καλά ευχόμεθα. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα. Να ευχηθούμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά στους ουκολίγες εορτάζοντες και σήμερα. Είστε στο Παραπολιτικά FM σε 90,1 και στο Εκείνη και εγώ τη Δευτέρα, στο πρώτο της εβδομάδος.
0: Μπαίνουμε σε καλοκαιρινή άκρος διάθεση.
1: Σε
0: μαζί
1: βαθύ
0: θα πορευτούμε και το μήνα που μας έρχεται, διότι δεν είναι να ξεχνιόμαστε. Πέραν του ότι δεν μας αφήνει πολιτική επικαιρότητα, έχουμε αποφασίσει με το Θανάση να το πηγαίνουμε και λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Γιατί είναι και άλλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Μία λαγοκέφαλη, δύο εξαπλώστρες, τρεις το που θα πάμε διακοπές, τέσσερις που θα φιλοξενηθούμε, πέντε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι θέματα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και το ερώτημα σήμερα είναι αν έχετε πλανάρει να πάτε διακοπές. Ή αν το αφήνετε για τελευταία στιγμή ή αν δεν θα πάτε καθόλου διακοπές. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα που θέλουμε με το Θανάση να βάλουμε στο τραπέζι. Θα αφήσουμε και την ακρίβεια πίσω, θα αφήσουμε και τα επιδόματα πίσω. Άλλωστε μην γκρινιάζετε, αύριο πληρώνετε το 150 της κυβέρνησης για όσους έχετε παιδάκια. Το λέμε γιατί έχουμε δεχτεί πολλά τηλέφωνα από το πρωί εδώ στο σταθμό. Ενδεχομένως και σήμερα το βράδυ, αύριο πάντως που είναι η τελευταία μέρα του μήνα, θα πιστωθούν τα 150 ευρώ για όσους είστε δικαιούχοι και έχετε δηλώσει IBAN. Αν δεν δείτε τα λεφτά στο λογαριασμό, πάει να πει ότι ή δεν τα δικαιούστε λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, που δεν γίνεται αυτό γιατί είναι αρκετά αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια, ή έχει γίνει λάθος. Ευχόμαστε να τα πάρετε όλοι και σε καλή μεριά. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Θα μου πει κανείς τώρα, καλά και εσύ βρήκες μέρα τώρα να ξεχάσεις την ακρίβεια. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, τώρα δηλαδή, είναι σε σύσκεψη, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένα σούπερ μάρκετ, σούπερ μαρκετάδες κοινός, διότι με φόντο τις αυξήσεις που έχουμε δει σε ετήσια βάση συγκριτικά με τα στοιχεία που προέκυψαν από την Ελστάτ, π.χ. Μάιος 25, Μάιος 26,
1: ναι,
0: μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων νέα μέτρα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα να υλοποιούνται προκειμένου να ελαφρυνθεί,
1: ναι,
0: όλος ο κόσμος για καταναλωτικά αγαθά, προϊόντα, καταλαβαίνετε, για να είναι εκεί σούπερ μάρκετ, βιομηχανία και ΣΕΒ, γίνεται μια προσπάθεια κάπως η κατάσταση να κρατηθεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει.
1: Πάντως η συγκράτηση ότι μόνο είναι το πιο δύσκολο κόνσεπτ. Σου υπενθυμίζω ότι κατά καιρούς η κυβέρνηση έχει φέρει μέτρα από το τελευταίο που έχει να κάνει με τις οφειλές, με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο, μέχρι το στεγαστικό, μέχρι τις οικογένειες, μέχρι τους συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Για το κομμάτι της ακρίβειας, πέραν, ρε παιδί μου, των ελέγχων, πέραν του εντοπισμού των καλύτερων τιμών σε λαϊκές αγορές ή σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε και της δημιουργίας αντίστοιχων μηχανισμών, είναι εξής. Τα μέτρα είναι, μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις. Ναι. Μόνο πρόστιμα μπορεί να βάλεις για να χτυπήσεις λίγο την εσχροκέδη. Αλλά και πάλι, μετά από 3 μήνες, 6, τα πρόστιμα άλλωσε που επιβάλλονται.
0: Δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, γιατί διαβάζω τώρα για το μέτρο που είχε εφαρμοστεί για το πλαφόν,
1: ναι,
0: ότι από τη μέρα που είχε εφαρμοστεί το μέτρο στο πλαφόν του κέρδους,
1: σωστό,
0: είχαν 2.000 κωδικοί προϊόντων μείωση τιμής με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 5%.
1: Έτσι θα μου πει είναι, κανείς, αλλά τέτοια μπορείς να κάνεις. Είναι. Όχι, εντάξει, είναι το 5%. Βεβαίως θα πει κανείς ότι άμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια 35%, τι να σου κάνει το 5%. Κάτι σου κάνει. Αλλά είναι αυτό που σου λέω. Είναι πολύ περιορισμένες οι κινήσεις, δεν μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εγώ
1: δηλαδή
0: μπορείς
1: να σώσεις από αλλού,
0: ναι,
1: δηλαδή να αυξήσεις το εισόδημα από αλλού για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Εγώ έτσι περιμένω με ενδιαφέρον να δούμε οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ τι δηλώσεις θα κάνουν μετά από το πέρας αυτής της συνάντησης. Απλώς πάντα η απορία που έχω στο μυαλό μου και στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και δεν έχει να κάνει τώρα με το ότι το λέω αυτό για αυτήν την κυβέρνηση, και ο Τσίπρας να ήταν και ο Ανδρουλάκης και οποιοδήποτε, γιατί να περιμένω εγώ αυτή τη συνάντηση αυτή τώρα, εν έτη 2026, και τόσο καιρό να έχουμε αφήσει το πράγμα λίγο λάσκα.
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι το έχουμε αφήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Το έχουμε αφήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: για
1: είναι.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έπρεπε.
1: Γιατί σου λέω.
0: Δεν έπρεπε ανά εξάμηνο να γίνεται μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη γνώμη σου.
1: Γιατί σου λέω, ότι λαμβάνονται μέτρα σε άλλες κατευθύνσεις για να ισορροπήσουν λίγο την ακρίβεια.
0: Στις δημοσκοπήσεις βλέπεις τα πάντα ο κόσμος ότι ξεκολλείται η ακρίβεια το πρώτο ζήτημά του.
1: Μα έτσι βέβαια.
0: Θα μου πεις, το λέει αυτό μόνο για τα τρόφιμα? Όχι, δεν το λέει μόνο για τα τρόφιμα.
1: Σου λέω ότι είναι διαφορετικό το να ενισχύσεις το εισόδημα από το να πεις παπ, πλαφόν κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Εγώ δεν σου είπα τώρα για το πλαφόν. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και βάζει το πρόστιμο, είδαμε τεράστια πρόστιμα. Αυτά προβλέπει ο νόμος, αυτά μπαίνουν.
0: Εντάξει, γιατί ξέρουμε αν πληρώνονται.
1: Κάτι εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνονται.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι γίνονται τόσες προσφυγές επί προσφυγών. Γιατί τότε
1: ήταν επί σκρέκα, τότε θυμάσαι που τον βγάζαμε εδώ τα περισσότερα πρόστιμα και έλεγε ότι πληρώνονται ήδη. Αλλά λέω άλλο εγώ όμως. Σε έναν κολοσσό, τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος δεν κάνουν και κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα συμμορφωθεί για 2 μήνες. Το τρίτο,
0: δεν μπορεί όμως να λέμε, να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δεν λέμε αυτό.
0: Αυτό
1: είναι
0: ως λογική.
1: Προς Θεού.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης.
1: Λέμε τι είναι πιο εύκολο και τι είναι πιο δύσκολο. Ή πιο βατό, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι και εκπαιδευτής σκύλων στο Πικέρμι. Μιας και μιλάμε, παιδιά, λέει, για διακοπές, εγώ να πω απλά ότι πήγα το Μάιο μια εβδομάδα Πορτογαλία.
1: Δυνατός
0: Παναγιώτη. Τον Αύγουστο, γλίτωσες και τον κάψωνα. Τον Αύγουστο θα πάω 5 μέρες Ήμπιζα και θα πάμε και 10 μέρες στο χωρί της γυναίκας μου, στις πηγές Γρέβειας, στην Άρτα. Γιατί θα γίνουν έτσι τα πράγματα? Γιατί η Πορτογαλία και η Ήμπιζα μαζί μου πάνε πιο φθηνά από το να πάω 2 εβδομάδες στην Πάρο.
1: Εντάξει, υπερβολικός είσαι κι εσύ.
0: Γιατί ρε σε Θανάση.
1: Το να πας
0: να πω.
1: Ναι.
0: Εάν τώρα πάμε οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε ένα εισιτήριο, αλέρε tour, 2 άτομα. Για ναι. να πάμε, δεν θέλω τώρα να πω νησί, γιατί δεν θέλω να γκρινιάξουν οι άνθρωποι. Δεν θέλω να στοχοποιήσω. Τα αεροπορικά για εσωτερικούς προορισμούς, θα το πάω έτσι γενικά, είναι πολύ αυξημένο. Ωραία.
1: Συμφωνώ. Και η Πάρος είναι από τα νησιά που πράγματι είναι τσιμπημένες
0: οι τιμές. Εγώ θα σου πω ότι όπου και να πάμε και σε ένα νησί, ρε παιδί μου, πιο μακρινό, τα αεροπορικά, εντάξει, και λόγω του πολέμου έχουν ανέβει. Ωραία.
1: Αλλά όμως εσύ δεν είναι σαν την Ήμπιζα, η Πάρος, δηλαδή δεν το φτάνουμε και στα άκρα. Δηλαδή εντάξει.
0: Λέει
1: ενώ σε επίπεδο καθημερινής
0: στριβής
1: με τα προϊόντα της Ήμπιζα.
0: Λέει εδώ πέρα, τι λέει, καλημέρα, κάνω σκέψη να κάνω μερικά παιδιά, εκτός τα δύο που έχω, λέει ο Δημήτρης. Για την ακρίβεια δεν κάνουν τίποτα, αφού έχουν πολλά έσοδα από τον ΦΠΑ. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Επίσης, λέει ο Γιώργος, γεια σας, αυτό το παραμύθι με τη μείωση του ΦΠΑ πρέπει να σταματήσει. Στη Σάμο έχουμε μειωμένο ΦΠΑ και επιδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου και τρώνε ντομάτα στα 3,5 ευρώ το κιλό και κεράσια στα 8. Επομένως, μόνο οι έμποροι, τι λέει, καρπούνται το ΦΠΑ. Για λέγε τις τιμές ο φίλος εδώ πέρα. Έχουμε ανοίξει δύο θέματα, παιδιά, σήμερα και έτσι θα πορευτούμε. Τις τιμές στην αγορά και τις διακοπές. Με χαρτί και μολύβι επανέρχεται ο Παναγιώτης Θανασάκη μου. Άμα θέλεις με νοικιασμένο αυτοκίνητο, με σπιταρώνεις, με αεροπορικά και φαγητά.
1: Κάτσε, Παναγιώτη, άμα κλείσεις το Φεβρουάριο. Για τον Αύγουστο, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, μπορεί κάτι να υπάρχει πιο φθηνό. Αλλά τώρα μην κάνουμε και αρνητική διαφήμιση στην ίδια μας η χώρα, ότι είμαστε πιο ακριβοί. Που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι από τα νησιά τα φθηνά. Ναι. Αλλά δεν είναι και η Ήμπιζα. Λοιπόν, ο Σάκης λέει Δευτέρα 10 Ιουλίου Συνηλίου. Πολύ καλή κόσμο, φίλος.
0: Όχι Δευτέρα 10 Ιουλίου, Παρασκευή μάλλον.
1: Δευτέρα λέει. Α, όχι.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, δεύτερον. 10 Ιουλίου, Παρασκευή, Ελλάδα Συνηλίου. Πολύ έχει γιορτή τη Γουρνοπούλα με ζωντανή μουσική από εγώ τσαμπά, σας περιμένουμε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Φίλε, εγώ έρχομαι. Εσύ θα πας η Γουρνοπούλα ή όχι?
0: Εγώ Γουρνοπούλα δεν τρώω, αλλά μου αρέσει εγώ τσαμπά. Γενικά.
1: Ναι, ωραία εγώ τσαμπά.
0: Πολύ, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε ωραιότατα να πάρουμε ολιγόλεπτες διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε με το καλό, θα ακούσουμε τα περί Αντρέα Τεπεντρή, την αντιπαράθεση αυτή τη κυβέρνηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο με επίκληση σε ελληνικές ταινίες. Ξύπνα Βασίλη, έλεγαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και βεβαίως θα πούμε και για τις μεταγραφές που έρχονται πρώτων πυλών στο Πασόκ, όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, που παραδοσιακά έχει δώσει το στίγμα της κυρία Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι σαν τον Ομπράντοβιτς. Ήταν
2: σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει ο Πασόκ. Το οποίο έβριζε. Δηλαδή, η Τζάκρη ξεκίνησε από το Πασόκ, έκανε έναν κύκλο. Εγώ έρχομαι. Εσύ θα πας η Γουρνοπούλα ή όχι?
0: Εγώ Γουρνοπούλα δεν τρώω, αλλά μου αρέσει εγώ τσαμπά. Γενικά.
1: Ναι, ωραία εγώ τσαμπά.
0: Πολύ, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε ωραιότατα να πάρουμε ολιγόλεπτες διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε με το καλό, θα ακούσουμε τα περί Αντρέα Τεπεντρή. Την αντιπαράθεση αυτή τη κυβέρνηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο με επίκληση σε ελληνικές ταινίες, Ξύπνα Βασίλη, έλεγαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και βεβαίως θα πούμε και για τις μεταγραφές που έρχονται πρώτων πυλών στο Πασόκ, όπως αυτή τη κυρία Τζάκρη, που παραδοσιακά έχει δώσει το στίγμα της η κυρία Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι σαν τον Ομπράντοβιτς. Ήταν σοβαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει ο Πασόκ. Το οποίο έβριζε. Δηλαδή, η Τζάκρη ξεκίνησε από το Πασόκ, έκανε έναν κύκλο. Επαναλαμβάνω σαν τον

0: ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και βεβαίως θα πούμε και για τις μεταγραφές που έρχονται πρώτων πυλών στο Πασόκ, όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, που παραδοσιακά έχει δώσει το στίγμα της η κυρία Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι σαν τον Ομπράντοβιτς. Ήταν σοβαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Ετοιμάζεται ξαναγυρίσει στο Πασόκ. Το οποίο έβριζε. Δηλαδή η Τζάκρη ξεκίνησε από τον Πασόκ, έκανε έναν κύκλο. Επαναλαμβάνω, σαν τον Ομπράντοβιτς που έκανε έναν κύκλο 14 χρόνια, ξαναγύρισε ο προπονητής Παναθηναϊκού στον Παναθηναϊκό, ο παλιός. Και νύμπια. Λοιπόν, κατάλαβες. Η Τζάκρη λοιπόν είναι ο Ομπράντοβιτς της κεντροαριστεράς.
0: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Φάρλι!
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν,
1: τρομερό τραγούδι.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι συντονισμένος στον Παραπολιτικά FM στη ζώνη μας? Ανοίγεις ραδιόφωνο, παίζει μουσική, ειδικά αυτή την ώρα.
1: Βάζεις τέτοιου τύπου τραγούδια.
0: Καταλαβαίνεις ότι είσαι στο Φουσκίδι και στην Καντώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: ακούσαμε
1: πεις.
0: Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Καλογιάννη.
1: Του, και της Μαρινέλλας.
0: Μάριο
1: Στόκας, η μουσική Σαράντης Αλυβιζάτος, στους στίχους. Φοβερό τραγούδι, από τα ωραιότερα.
0: Θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό το τραγούδι τώρα μου ήρθε. Επειδή διανύουμε έτσι καλοκαίρι και
1: καλοκαίρι.
0: Τα Σαββατοκύριακα ειδικά γίνονται πάρα πολύ γάμοι. Αυτό είναι καλό, έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Διακρίνω όμως και μια μουρμούρα, παιδιά. Διότι βλέπουν τώρα κατά κύριο λόγο τα κορίτσια τους γάμους
1: των άλλων
0: αλωνών. Και σου λέει, κάτσε τώρα, ο Τσερέλα και η Οικονομάκου Φερρυππίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι φάση, εμείς δεν θα το προχωρήσουμε. Οι Χούροι εδώ, πώς τους λένε τους ανθρώπους. Εμείς πόσα χρόνια σου λέει θα έχουμε σχέση. Πόσο καιρό δηλαδή πρέπει να γνωριστούμε. Μήπως να το προχωρήσουμε. Να κάνουμε μια.
1: Πώς το λένε, Θανάση.
0: Να κάνουμε ένα μονόπετρο, ένα δαχτυλίδι, ένα κάτι.
1: Ένα όπως το βλέπει.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά σου λέει τώρα ανοίγει ο άλλος το Instagram και σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, πόσο καιρό θα είμαστε μαζί. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν το έχεις ακούσει σε παρέες δηλαδή, από φίλους και φίλες.
1: Το έχω ακούσει, αλλά κοίταξε να δεις όμως.
0: Εγώ το έχω ακούσει και από άντρες, να ξέρεις.
1: Σε επηρεάζει περισσότερο ο περίγυρός, δεν σε επηρεάζει το Instagram.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα και εσύ.
1: Χωρίς από εμένα που δεν μου αρέσει πολύ αυτό δηλαδή, να σου πω να
0: ρίξω. Ποιο? Όχι, εγώ δεν είπα ότι μου αρέσει. Μου, εγώ το περιγράφω σαν μια κατάσταση.
1: Δεν μου αρέσει, θα σου πω. Δεν μου αρέσει αυτού του είδους οι προσωπικές στιγμές, τα γλέντια με τους φίλους, να έχουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα και απήχηση. Και δει social media. Ναι. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εγώ λέω το άλλο όμως.
1: Γούσε το καπέλο του. Αλλά ναι. Δεν θεωρείται, ρε παιδί μου, ένα γλέντι με φίλου, σε γάμο ή οτιδήποτε.
0: Εγώ
1: μια προσωπική
0: όμως λέω το άλλο, ρε παιδί μου. Πα σε ένα γάμο. Τι σου λένε οι άνθρωποι, εντάξει, και καλοδεχούμενοι. Εμεί και στα δικά σου. Δεν σημαίνει βέβαια, ρε παιδί, ότι ο άλλο είναι υποχρεωμένο να σε παντρευτεί επειδή πήγατε μαζί σε ένα γάμο.
1: Την ευχή
0: δηλαδή,
1: ήταν.
0: Να ερεμήσουμε λίγο έτσι. Θέλει μια ψυχραιμία.
1: Καλά
0: και κάθε ζεύγος όπως αισθάνεται.
1: Μην είναι αυτό, γιατί άμα είναι να παντρευτούν. Δεν
0: θα παντρευτούν. Εγώ είπα τον άποδο.
1: Άμα είναι θα παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν ούτε επειδή ο άλλο του είπε στα δικά σου, ούτε επειδή δεν
0: μα
1: του είπε.
0: Μα εγώ λέω ίσα δεν χρειάζεται άγχος. Αυτά τα πράγματα ή βγαίνουν νερό ή δεν βγαίνουν, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του γάμου και τη μπάτα.
1: Αλλά έγινε χαμό έτσι δηλαδή με του γάμου. Όχι όλα αυτά. Έμπαινε σε social media. Γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω λίγο. Έμπαινε στα social media και έβλεπε.
0: Το γάμο του καθενός.
1: Όχι, συγκεκριμένα. Τι έκανε η Οικονομάκου, πώς χόρεψε ο Ιταλός, πώς φιληθήκανε, τι κάνανε, τι ράνανε, τι κάνανε οι καλεσμένοι στο γάμο. Θέλω να πω, παιδί μου, ότι πήρε μια πολύ μεγάλη έκταση και δημοσιότητα αυτό. Δηλαδή, εμένα με ρώτησε πιο περιφρουρημένα πράγματα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, ο καθένας γούσε του και καπέλο του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε αυτή την παρένθεση του γάμου και της βάπτισης.
1: Γεια σου, Αλιτάμπουρα. Γεια σου, παιδιά, σε όλους. Θα γυρίσουμε πού?
0: Στο πιο πολιτικό σκέλος της ιστορίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, από όσα μας είπε το Σαββατοκύριακο, με αφορμή βεβαίως και την τοποθέτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα για τα μέτρα επί των οικονομικών που τον έχουμε ακούσει να διατυπώνει, τους 5 έτσι, βασικούς άξονες, και γενικότερα όμως επειδή έχει συμπληρωθεί πια ένας μήνας ζωής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολίασε το περιεχόμενο όσων λέγονται από την πλευρά Τσίπρα. Για πάμε λίγο.
2: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σχεμόπουλε, κύριε Καντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
2: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί
3: τάζει,
2: κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
1: Έχεις ηχητικό τεπενδρή να βάλουμε, ωραίο, δυνατό.
0: Δεν βρήκαμε τεπενδρή.
1: Γιατί πώς δεν βρήκες?
0: Εκατοντάδες
1: έχει.
0: Όχι, έχει εκατοντάδες, αλλά δεν θέλαμε να αδικήσουμε τη Δόμνα Ντάρλινγκ ή τον Άντριους Ντάρλινγκ, επειδή είναι η ταινία αυτή που είναι ο τεπενδρής και φλερτάρει.
1: Σε παρακαλώ αύριο να βάλεις τεπενδρή.
0: Θέλεις τεπενδρή.
1: Ξέρεις ποιο θα βάλεις. Που ταιριάζει Γάντι και με τη συζήτηση των τελευταίων ημερών που κάναμε με τα στελέχη. Είναι λοιπόν κάποια στιγμή και έχει τα γενέθλιά της η Ρίκα Διαλυνά.
0: Η οποία είναι η Δόμνα.
1: Η οποία είναι η Δόμνα. Και η οποία
0: υποδιέται... Την οποία φλερτάρει όποτε. Με δύσκολο είσαι παντρεμένος.
1: Με την οποία φλερτάρει. Όχι νυμφευμένος. Και καλά
0: είναι. Είναι δεζευμένος.
1: Είχε σχέση πολύχρονη ο Τεπενδρής. Αλλά δεν την παντρευόταν γιατί δεν είχε σταθερή δουλειά. Έκανε τη μία τον καθηγητή μόντελινγκ, έκανε την άλλη ένα άλλο επάγγελμα. Ποτέ δεν στέριωσε. Και λέγανε όλοι πώς ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος και καταφερτζής δεν στεριώνει. Και τον κάλεσε ο φίλος που ήρθε από την Αμερική τότε, στο Hydra Beach
0: λεγόταν. Στο Hydra Beach.
1: Τότε και του λέει: εάν κάνεις παρέα με πλούσιους, θα κερδίσεις το στοίχημα και θα βρεις και δουλειά στις επιχειρήσεις μου, του λέει. Να μην σου τα απολογώ. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που το παίζει πλούσιος ο Τεπενδρής είναι η Δόμνα η Ρίκα Διαλυνά, η οποία κάνει μια πλούσια κυρία εξ Αμερικής. Που κληρονόμησε τον ηλικιωμένο σύζυγό της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει γενέθλια η Ρίκα Διαλυνά, κατεβαίνει αυτό, θα το βρούμε οπωσδήποτε αύριο, σημείωσε το κι εσύ.
0: Και... Τάχει ο Κάτσιος δουλειά.
1: Ναι, και σκάει με ένα τριαντάφυλλο το Τεπενδρής και λέει 30 άνθρωποι μου σε όλη την Αθήνα έψαχναν το ωραιότερο τριαντάφυλλο της Αττικής για να σας το προσφέρω. Μην νομίζετε ότι το έκαναν όλοι. Α, τι ευγενική χειρονομία. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, πιο κακεντρεχείς λέγανε καταξοδεύτηκε. Και λέει κάποιος ο Κωνσταντάρας, μην νομίζετε όμως ότι ένας Τεπενδρής εκδηλώνει την αξία του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο, λέει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία σχεδιάζεται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι κάνουν όλοι ένα και λέει και εδώ ταιριάζει το τσιπρέικο και όλα αυτά που συζητούσαμε που
0: δεν
1: λέγανε.
0: Δεν κατασκευάζει.
1: Θα σου πω, όχι, όχι. Ταιριάζει η συζήτηση που είχε ανοίξει για τα σκάφια, τα ταχύπλωνα, τις πισίνες και ούτω
0: καθεξής. Την έκλεισε όμως ο Τσίπρας, για να είμαστε σωστοί. Ναι. Την έκλεισε.
1: Την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά γιατί το βγάζει
0: όταν λένε. Δεν είναι ότι την έκλεισε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Την έκλεισε γιατί δεν ισχύει όλα.
1: Και λέει λοιπόν ο Τεπενδρής. Ένα σκάφος 178.000 τόνοι. Μην νομίζετε όμως, επειδή δεν υπήρχε σκάφος, ότι θα είχα ποτέ την ευτέλεια, απλώς για την ευτέλεια, να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Επειδή δεν υπάρχει, τι να τις γράψει. Αντιθέτως, θα γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής Δόμνα και θα είναι η νευαρχή σου στόλου μου. Αυτό είναι. Αφού δεν υπάρχει, τάζω ελεύθερα. Καταλαβαίνεις.
0: Πάντως να πω κάτι. Επειδή... στο πολιτικό σύστημα και πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και είμαστε σε ατύπωση προεκλογική περίοδο, φαίνεται ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα ακούμε διάφορα τέτοια τύπου, ας πούμε, τσιτάτα και μη. Έχουμε και άλλες όμως πολλές ελληνικές ταινίες, έτσι, όπως για παράδειγμα το Ξύπνα Βασίλη, που πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας από την θέση της αντιπολίτευσης στον κύριο Μαρινάκη.
1: Σου έχω και άλλο με Τεπενδρή.
0: Καλά, να μην πούμε όλη την ταινία.
1: Ήθελε τσιγαρά και λέει, επειδή δεν κρατάω ψηλά επάνω μου, λέει. Επειδή δεν κρατάω ψηλά επάνω μου. Μπορείς, λέει, να δώσεις, δεν πειράζει. Μπορείς, λέει, σε ένα φίλο του εκεί πέρα που ήταν να δώσεις, λέει, εσύ αντί για μένα. Και κάνει, μα γιατί, λέει, δεν πειράζει. Και το ξένο χρήμα του, λέει, ο σερβιτόρος που έφερε τα τσιγάρα έχει την αξία του. Ναι. Και λέει, δεν πληρώνω ποτέ στην Ελλάδα με ξένο νόμισμα. Το έχω αργεί. Και λέει, μου δανείζει ένα χιλιάρικο, του το δίνει ο φίλος του και λέει, τα ρέστα δικά σου.
0: Πάντως, θέλω να σου πω, τώρα που λες για το Τεπενδρή, ότι κατά καιρούς οι κυβερνήσεις, διάφορα μέτρα τα οποία, όπως για παράδειγμα τώρα τον κατώτατο μισθό, την αύξηση του κατώτατου, έτσι.
1: Ναι.
0: Με λεφτά των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερο μισθό στον κόσμο. Όχι δικά τους, είναι κάτι αλλά Τεπενδρής τύπου, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή
1: όμως,
0: διαφημίζουμε μια κατάσταση την οποία όμως την επομίζονται κάποιοι άλλοι.
1: Όχι, δεν είναι αλλά Τεπενδρής, διότι εξαρτάται.
0: Είπα για τον κατώτατο μισθό συγκεκριμένα.
1: Εξαρτάται
0: έτσι.
1: Και από το τι
0: χρήμα.
1: Κάνει κάθε κυβέρνηση, ναι, προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο εφηλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην το αντιμετωπίζει εχθρικά την
0: δηλαδή,
1: επιχειρηματικότητα.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας το αντιμετώπιζε εχθρικά.
1: Εν πωλής, ναι, και γιατί? Σε επίπεδο φορολογίας.
0: Γιατί?
1: Μα και τώρα δηλαδή, λέμε να δώσουν οι πλούσιοι.
0: Τώρα δηλαδή ένας επιχειρηματίας δεν έχει συνέτερο το κράτος.
1: Το έχει.
0: Παραδοσιακά το έχει.
1: Το έχει. Λέω όμως το εξής. Ότι σε αντίθεση με άλλες φορές υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα φιλικό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, φιλικότερο να το πω έτσι απλά, περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και άλλες που καθιστούν εξ αρχής τον επιχειρηματία εχθρό του απλού εργαζόμενου. Ναι. Εξού και η πατριωτική συμφορά που είναι το νέο επιχείρημα. Η πατριωτική εισφορά που είναι το νέο επιχείρημα που μπήκε στην εξίσωση.
0: Η πατριωτική συμφορά.
1: Συμφορά, εισφορά. Ναι.
0: Η πατριωτική συμφορά πάντως θέλω να σου πω. Επειδή
1: το είπα κατά λάθος, έτσι, εισφορά. Το είπα και με
0: κεφάλι ξύλινο. Εγώ συμφορά και εισφορά. Το ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο που συνομιλούσαμε με την κυρία Σιρεγγέλα είπε σε πολιτικό τραπέζι ότι εμείς έχουμε εφαρμόσει ήδη την πατριωτική εισφορά φορολογώντας τα υπερκέρδη στις εταιρείες ενέργειας. Αυτό είπε, είναι πατριωτική εισφορά. Άρα θέλω να πω. Για ποιο λόγο όταν το λέει ο Τσίπρας να τον καταχαιριάζουμε τη στιγμή που ο Μητσοτάκης όταν κρίθηκε αναγκαίο, σωστά κατά τη γνώμη μου, υπερφορολόγησε κέρδη. Για
1: πω,
0: πες μου σε αυτό.
1: Γιατί δεν προσδιορίζεται.
0: Θα προσδιοριστεί γιατί δεν θα
1: όχι, γιατί δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να
0: δεν
1: πει.
0: Το, αυτό που σου λέω δεν το πω εγώ. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το είπε.
1: Δεν προσδιορίζεται. Τι πάει να πει πλούσιος ή φτωχός. Το δηληστήριο είναι εξ αρχής πλούσιος. Η τράπεζα είναι εξ αρχής πλούσιος, ρε παιδί
0: μου. Ερώτηση.
1: Αυτός που έχει την πισίνα, γιατί να θεωρείται πλούσιος εξ αρχής.
0: Προεκλογικά, ο κύριος Μητσοτάκης είχε προσδιορίσει ότι θα έρθει φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες με το ΤΕΚΜΑΡΤΟ.
1: Και την πλήρωσε στις ευρωεκλογικές, συγγνώμη, και τώρα γίνεται και προσπάθεια, όπως λένε οι πληροφορίες, αυτό το πράγμα να μετριαστεί κάπως εν ώψη δέθ. Να σε ρωτήσω για το ξύπνα, Βασίλη, τι και σε διώκοψε εκείνη την ώρα.
0: Επειδή τώρα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου που θα απαντήσει εκείνη, για να μην λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω και αν είναι επισήμως η θέση του κόμματος για ταινίες. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
1: Όλα τα καλά, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για τις ευχές και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε τώρα με την ελληνική ταινία με αφορμή τα όσα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το Σαββατοκύριακο να επικαλείται την ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα και τον Αντρέα Τεπενδρή για να πει εμέσως πλην σαφώς ότι υπόσχεστε πράγματα με ξένες πλάτες, με χρήματα που δεν υπάρχουν, και θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση πάνω σε αυτό.
3: Να σας δώσω μια απάντηση βεβαίως. Μου δίνετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να πω το εξής. Ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και μάλιστα για την τελευταία επταετία. Από αυτό το PowerPoint που επέλεξε να δημοσιεύσει η κυβέρνηση προκύπτει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγαλύτερη από όσοι νομίζαμε, θα έλεγε κανείς. Επέλεξε αποσπασματικά και με σχεδόν ταχυδακτυλουργικό τρόπο να απομονώσει νούμερα από το περιβάλλον τους και από άλλους δείκτες οι οποίοι θα μας διαφώτιζαν σε σχέση με το προς τα πού πορευόμαστε. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλαπλά πεδία αργότερα. Να πω ότι η κυβέρνηση επικαλείται ένα οικονομικό success story το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το υποστηρίξει κανείς. Μας σηκώνει για σημαία ένα 2,1 ρυθμό μεγέθυνσης της 100, ενώ στην πραγματικότητα η οικονομία μένει σχεδόν αμετακίνητη από το 2018 και 19. Το 19 μάλιστα είχαμε 2,3% ρυθμό μεγέθυνσης. Χτίζει ένα πλεόνασμα ιδεολειπτικά πάνω στην ακρίβεια, δηλαδή από 3,8% το 19 σε 4,9% του ΑΕΠ. Δεν είναι επιτυχία διαχείρισης αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι αποτέλεσμα υψηλότερων φόρων και ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο μας το παρουσίασε μειωμένο. Εδώ συνίσταται το μαγικό. Το δημόσιο χρέος είχε ανέβει από 339 σε 363 δισεκατομμύρια. Η μείωση είναι ποσοστό του ΑΕΠ, είναι λογιστική, όχι πραγματική απομείωση, και οφείλεται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, έτσι. Mm-hmm. Και έχουμε συγχρόνως και αύξηση. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο για μένα. Έχουμε αύξηση του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, από 18 σε 19,5% σε φαινομενικά μη μνημονιακή περίοδο.
1: Το εύλογο ερώτημα βεβαίως
3: που δεν έφτασε ποτέ στην κοινωνία, με λίγα λόγια.
1: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει όμως είναι για ποιο λόγο, αφού η ανάπτυξη σταμάτησε το 19, η κοινωνική ανάπτυξη όπως λέτε, για ποιο λόγο από το 19 ως το 23 είχαμε διακυβέρνηση Μητσοτάκη και το 23 είχαμε εκλογές και ο Μητσοτάκης κέρδισε με double score από ό,τι είχε κερδίσει το 19.
3: Κοιτάξτε, τα πολιτικά.
1: Για ποιο λόγο, εφόσον δεν, δεν ήταν βελτιωμένη η καθημερινότητα, έστω και μερικώς.
3: Τα πολιτικά ζητήματα είναι περίπλοκα. Μεσολάβησε η πανδημία, η οποία αποσταθεροποίησε κατά την κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε σχέση με το ερώτημά σας, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Αρχικά με ρωτήσατε λοιπόν πώς θα πετύχουμε αυτά που είναι να πετύχουμε. Μα δεν έχουμε δώσει τίποτα.
0: Όχι, αρχικά σας ρωτήσαμε τι απαντάτε στην κυβέρνηση που σας χρεώνει ότι επί της ουσίας ευαγγελίζεστε πράγματα χωρίς να υπάρχουν χρήματα.
3: Ναι.
0: Αυτό,
3: ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, απαντώ λοιπόν εντάχει. Ξαναλέω ότι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση δεν είναι αναγκαίο. Ήταν αναγκαίο μέσα στη μνημονιακή περίοδο 15 με 19, διότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές και να πείσουμε ένα πάρα πολύ επίμονο διεθνές νομισματικό ταμείο ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Έτσι, περί αυτού επρόκειτο. Γι' αυτό υπερπλεωνάσματα τότε. Από εκεί και πέρα. Η κυβέρνηση, ξαναλέω ιδεολειπτικά, συνεχίζει μία μνημονιακή πολιτική εξασφαλίζοντας πλεονάσματα, δηλαδή δημιουργώντας ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα για άλλους λόγους. Όχι με σε δαπάνη, θα πάω και στις δαπάνες, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, πολύ περισσότερο σε αυτό το φορολογικό βάρος.
0: Πέρα από το κομμάτι το αμυγός οικονομικό, υπάρχουν και πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι μονίμως όταν μας περισσεύουν χρήματα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία.
3: Μα δεν είναι ακριβές αυτό και αποδεικνύεται.
0: Είναι
3: δηλαδή,
0: ψευδές.
3: Είναι ψευδές, απολύτως. Και αποδεικνύεται δηλαδή από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί, αν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί μας, να είναι τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της κυβέρνησης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς εμείς μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Σας άκουσα και πριν να λέτε ποιος είναι πλούσιος. Με έχουμε διευκρινίσει ότι ό,τι μέτρο εισηγούμε. Αφορά λιγότερο από το 1% των επιχειρήσεων. Λιγότερο από το 1%. Έτσι, και αυτό είναι απολύτως υπολογισμένο.
1: Και για τα μερίσματα ισχύει το ίδιο. Και γιατί άλλο μια μικρομεσαία εταιρεία, το καταλαβαίνετε κι εσείς, άλλο ένας κολοσσός. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Προφανώς το σχεδιασμό.
1: Γιατί να είναι οριζόντια η φορολογία.
3: Ένα προοδευτικό δίκαιο τρόπο. Αλλά ακούστε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, πόσο νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων? Κάποια στιγμή σε κάποιο πάνελ μου είπανε, μα είναι 22% στα κέρδη και μετά είναι 5% στα μερίσματα. Άρα 27% στο σύνολο και εσείς θέλετε να το ανεβάσετε. Δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, δεν είναι 27, γιατί το 5% υπολογίζεται στο 78% που απομένει, άρα είναι 25,9. Δεύτερον, μεσοσταθμικά στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουμε μέσο όρο 32%. Καταλαβαίνετε γιατί απόκληση μιλάμε.
1: Για να μην μπαίνουμε σε νούμερα όμως.
3: Είμαστε δίπλα στη Βουλγαρία. Αποδεικνύεται τα μερίσματα. Δεν είναι επένδυση. Από την κυβέρνηση γίνεται μια δέξια απόπειρα να παρουσιαστούν ως
1: επένδυση. Αλλά για ποιο λόγο? Απλώς δεν έχετε διευκρινίσει.
3: Είναι κέρδη τα οποία διανέμονται σε πρόσωπα και τα οποία δεν επιστρέφουν στην κοινωνία με κανένα τρόπο. Άρα προφανώς.
1: Γιατί τα πρόσωπα που τα παίρνουν δεν ανήκουν στην κοινωνία, κύριε Ακουφο-Νικολάκου?
3: Ποιο?
1: Τα πρόσωπα που παίρνουν τα μερίσματα,
3: δηλαδή
1: οι μέτοχοι.
3: Τα πρόσωπα που φορολογούνται.
1: Και επαναλαμβάνω.
3: Αφήστε
1: με λίγο να σας πω όμως. Είναι άλλο μια εταιρεία, επαναλαμβάνω, κολοσσός, που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί να φτωχοποιούνται οι εταιρείες κολοσσός.
3: Σας απαντώ. Καταρχάς, η απόσταση από τη φορολογία κεφαλαίου σε σχέση με τη φορολογία της εργασίας είναι 25%, είναι από τις μεγαλύτερες του ΩΣΑ. Σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, προφανώς και θα ληφθούν υπόψη αυτά που λέτε. Προφανώς και μιλάμε για ένα δικαιότερο.
1: Δεν τα έχουμε ακούσει
3: μέχρι τώρα.
1: Το
3: σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη κλίμακες, λαμβάνει υπόψη ανάγκες, λαμβάνει υπόψη τέτοιου είδους ζητήματα. Mm. Αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Ούτε η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κοστολογήσεις, τα πάντα, δεν έχει δώσει στοιχεία σε πάρα πολλά πεδία, έχω να σας πω. Και πάω λίγο και στο παραπέρα. Υπάρχει και το ζήτημα της διαφθοράς, ξέρετε.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Για να κάνουμε ένα διάλογο, κύριε Φωνικολακού, να ρωτάμε κι εμείς και να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Δεν βιαζόμαστε. Ακούσαμε τον πρόεδρό σας να μιλάει για μια ηθική επανάσταση και είπε συγκεκριμένα ότι αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι πολιτική επιλογή. Το πρωί άκουγα έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα ο κ. Πλεύρης, και έλεγε: μα καλά, μιλάνε αυτοί για ηθική επανάσταση τη στιγμή που είχαν στήσει παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου και από τη στιγμή που υπάρχει και καταδικασμένος άνθρωπος που μπορεί τώρα να μην συμπορεύεται με τον κ. Τσίπρα, αλλά έχουμε δείγματα γραφής. Τι είδους ηθική επανάσταση ήταν αυτή που λέτε?
3: Δεν ξέρω τώρα πώς να απαντήσω σε αυτό. Σε μια κυβέρνηση που έβαλε μάλιστα και κάρτα στο PowerPoint της θεσμική λογοδοσία και διαφάνεια, δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, είναι άλλου είδους, άλλης φύσης. Και άλλο το ζήτημα το ότι έχουμε, ας πούμε, το συνεχές παραβατικότητας όλη αυτή την 7 ετία. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αγίου Πάγου. Έχουμε αλλαγή της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκειμένου να μην συσταθεί εξεταστική. Έχουμε θέματα τώρα με την κυρία Σιμακοπούλου. Κάθε μέρα προκύπτει και από κάτι. Δεν χρειάζεται να μπει. Έχουμε ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εκφράζοντας τι με αυτόν τον τρόπο, εκφράζοντας μια κουλτούρα αυτής της κυβέρνησης. Τι λέω εγώ πολύ συχνά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κομματική συνείδηση. Αυτό τους το αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν έχουν καθόλου κοινωνική συνείδηση. Δηλαδή, πρώτη στο μέλημά τους είναι να προστατεύσουν την παράταξή τους από οποιοδήποτε αναταραχή, από οποιοδήποτε κλειδονισμό. Εμείς λέμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή, με ρωτήσατε και πριν, μα δεν επιστρέφονται τα κέρδη στην κοινωνία. Πώς? Βλέπετε ότι η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα, είναι δίπλα στις βουλευτές.
1: Κυρία Νικολάκου, ωστόσο, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει και πάλι σε διαφορετικές συνθήκες βεβαίως και το αναγνωρίζουμε άπαντες, θέλω να πω το εξής. Και επειδή επικαλεστήκατε ότι σταμάτησε η κοινωνική ανάπτυξη το 2019, εγώ θα πω ότι τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε αναγνώρισαν ότι το λάθος το οποίο το βασικό είχε γίνει τότε σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ήταν η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, εξαιτίας της οποίας χάσα τις εκλογές του 2019 και εξαιτίας της οποίας επιβάρυνσης αυτής δεν καταφέρατε να πείσετε εκ νέου ότι έχετε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση
3: λοιπόν,
1: και το 2023.
3: Κοιτάξτε να δείτε
1: αυτό
3: πώς τα
1: διαφωνούμε σε αυτό,
3: αλλάζουν.
1: Ότι επιβαρύνθηκε η μεσαία τάξη τότε και όχι τα μεγάλα πορτοφόλια όπως λέτε κι εσείς.
3: Κοιτάξτε να δείτε πώς το πρίσμα αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο της συζήτησης.
1: Επαναλαμβάνω σε διαφορετική συνθήκη, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Απλώς επειδή ήταν μια συζήτηση η οποία απασχόλησε έντονα το ΣΥΡΙΖΑ για χρόνια μετά τις εκλογές του 2019.
3: Καθόλου δεν θα παρεξηγηθούμε. Θα σας απαντήσω το εξής. Το 2015-19 πράγματι λύστηκαν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά ήταν αναγκαίες. Ήταν τόσο απλό. Ήταν αναγκαίες.
1: Άρα πώς υπήρχε κοινωνική ανάπτυξη όμως μέχρι το 2019 και όχι μετά το 2020.
3: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ήταν αναγκαίες για τους εξής λόγους. Ήταν αναγκαίες γιατί έπρεπε να ξαναβγούμε στις αγορές. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Ήταν αναγκαίες διότι έπρεπε να πείσουμε τους δανειστές μας ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε λογοδοσία και διαφάνεια, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε εισπραξιμότητα και μπορούμε να κάνουμε ένα γενναίο μεγάλο βήμα μπροστά. Σας θυμίζω, επειδή πάρα πολύ συχνά εστιάζουμε στο 15-19, ότι τα δημοσιονομικά και οι δείκτες της χώρας εκτροχιάστηκαν το 2018-2019. Εκτροχιάστηκαν. Και ότι το 2015 υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε κυριολεκτικά, σας το λέω, άδεια ταμεία. Αυτή η κυβέρνηση, πέρα από το ότι δημοσιονομικά εξηγίανε τη χώρα, πέρα από το ότι διαπραγματεύτηκε και πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους προκειμένου να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, πέρα από το ότι την προστάτεψε την Ελλάδα από την εξευτελιστική θέση στην οποία βρισκόταν σε διεθνές επίπεδο, έκανε και κάτι ακόμη. Μείωσε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
0: Ζοριζώντας τη μεσαία τάξη όμως. Αυτό το είχε πει ο κύριος Σακαλώτος, δεν το έχουμε πει εμείς.
3: Μισό λεπτό. Εντάξει,
1: και ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι την απαυτώσαμε τη μεσαία τάξη.
0: Εγώ δεν λέω
3: το ότι ήταν σκληρή απόφαση δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δεν υπάρχει κάποια αμφιθυμία σε σχέση με αυτό. Εγώ σας λέω πως έγιναν τα πράγματα. Έχουμε από το 19 αύξηση των ανθρώπων που ζουν κατά από το όριο της φτώχειας. Έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από το 23 μέχρι σήμερα. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ένας στους 5 εργαζόμενους είναι με μερική απασχόληση και οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους άντρες. Έχουμε αγοραστική δύναμη στα 18.000, ενώ ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος ευρωπαϊκός είναι στα 40.
0: Έτσι
3: έχουμε,
0: θα ανατρέψετε αυτό το αφήγημα που σας χρεώνουν, κυρία Κουφό-Νικολάκου. Λέω, επειδή σας χρεώνουν αυτό το αφήγημα για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης με τα επιχειρήματα που μας παραθέτετε, έτσι θα επιχειρήσετε να ανατρέψετε.
3: Κυρία Καντώνα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Σε μνημονιακή
1: περίοδο. Όχι, αλλά τα επιχειρήματα είναι αυτό... ίδια, κυρία Κουφό-Νικολάκου. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε ότι θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα τα δώσουμε στη μεσαία τάξη και τους φτωχούς. Κάτι που δεν έγινε εν τέλει. Από τη μεσαία τάξη πάρθηκαν τα λεφτά που πράγματι αφήσατε μαξιλαράκι στην επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα περιβόητα 37 δις, όντως. Και το ίδιο ακούμε να λέει και τώρα. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και θα δώσουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρουμε όμως το πώς και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι πλούσιοι.
3: Δεν είναι έτσι.
1: και ποιοι είναι πλούσιοι.
3: Τα πράγματα δημοσιογραφικά είναι πιο ελκυστική αυτή η απόδοση, αλλά ακούστε λίγο να δείτε. Αυτό το σχέδιο με το οποίο προσέρχεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα πολυεπίπεδο ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας. Δεν είναι θα τα πάρουμε από εδώ, θα τα δώσουμε εκεί. Τι λέμε, λέμε τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε και οι τρεις μας εδώ που είμαστε, δεν είμαστε διαζώσεις, αλλά δεν έχει σημασία, ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η επανίδραση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε καθημερινά προβλήματα απελπιστικής φύσης και στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο δημόσιο σχολείο.
0: Λοιπόν.
3: Δεύτερον, διαφωνεί κανένας ότι χρειαζόμαστε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ μας το λέει. Υπάρχουν εκθέσεις που το λένε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα αναδιανεμητικό με αυτή την απλοποίηση την οποία περιγράψατε.
0: Πάμε
3: τρίτον.
0: Πείτε το ολοκληρώσω.
3: Τρίτον, για μας είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός. Άρα, βάλτε και αυτό στην εξίσωση, ότι μιλάμε πραγματικά για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και τέταρτον, χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα προστασίας των πολιτών από την ακρίβεια. Όχι συναντήσεις με ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Μέτρα.
0: Πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε και ένα-δύο ακόμη πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας τις προάλλες στον Α ήταν αρνητικός στο θέμα των συνεργασιών με δυνάμεις, όπως είπε, που έκλεισαν τον κύκλο τους. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτές τις δυνάμεις περιλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας.
3: Νομίζω ότι ήταν σαφής ο Αλέξη Τσίπρα σε αυτό που είπε. Και προφανώς, έχοντας δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα με εν πολύς εμπλουτισμένο δυναμικό και με μια διαφορετική ενδεχομένως προσέγγιση και με τις ίδιες αξίες βεβαίως, ο ίδιος de facto θεωρεί ότι έχει τελειώσει ο ιστορικός κύκλος για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις εμένα προσωπικά το εκμυστηρεύομαι, δηλαδή μου προκαλούν, σας το λέω μάλλον, δεν το εκμυστηρεύομαι, μου προκαλούν μια μηχανία. Διότι, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται, είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
0: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
3: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, στην πρώτη του συνέντευξη ως αρχηγός της, της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είχε πει στον κύριο Σρόιτερ ότι στην δεύτερη κάλπη θα υπάρξει μια διαφορετική συνθήκη. Μην πούμε τώρα ακριβώς τα λόγια του, κάπως έτσι το περιέγραψε.
0: Για καθαρή εντολή, αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Το περιέγραψε ως ορόσημο τη δεύτερη κάλπη.
3: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι όπως δείχνουν οι μετρήσεις θα είστε δεύτεροι και με ένα ποσοστό το οποίο αν μη τι άλλο θα είναι εξαιρετικά υπολογίσιμο σε σχέση με όλα όσα βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις. Όταν το λέει ο κύριος Τσίπρας αυτό το πράγμα, εννοεί προφανώς κάποιο κάλεσμα, κάποιο άνοιγμα σε όλες τις δυνάμεις κεντροαριστεράς για συμπόρευση, οποιοδήποτε είδους συμπόρευση στη δεύτερη κάλπη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίπαλον δέο σοβαρό έναντι του κυρίου Μητσοτάκη, τι λέτε?
3: Όχι, δεν έκανα εγώ αυτή την ανάγνωση καθόλου. Εννοεί αυτό που έγινε και το 23. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία το 23 όταν δεν πήρε αυτοδυναμία την πρώτη φορά? Τι έκανε?
1: Πήγε σε δεύτερη κάλπη.
3: Εννοεί το ίδιο πράγμα.
1: Δεν πήγε η Νέα Δημοκρατία, οι καταστάσεις πήγαιναν. Δηλαδή ήταν η χώρα κυβέρνητη με δεδομένο δεν έβγαινε.
3: Έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Άλλωστε λοιπόν, έχετε πει ότι δεν θεωρείται και προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ναι.
3: Πώς είπατε?
0: Έχετε πει ότι δεν θεωρείται προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει το εξής, ότι υπάρχει
0: και ότι γέρνει προς Μητσοτάκη πλευρά, για να το πω έτσι.
3: Φαίνεται να υπάρχει πράγματι μια αμφιθυμία η οποία είναι αρκετά προβληματική και απασχολεί και το εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος, αλλά δεν υπησέρχομαι σε αυτό ακριβώς στο πνεύμα που περιέγραψα πριν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Δηλαδή, ενώ βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, δηλαδή έχουμε τα ζητήματα βαθιάς και συνεχούς διαφθοράς και ζητήματα αισθητικής και ηθικής του λόγου που μας απασχολούν καθημερινά, έτσι σαν αυτά που σας επισήμανα πριν, ενώ έχουμε ανάγκες σε ό,τι αφορά την κοινωνική στήριξη και την επανίδραση του κοινωνικού κράτους, φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω και σας αποδεσμεύουμε. Επειδή όντως η συνέντευξη αυτή του Προέδρου Τσίπρα έβαλε σε μία τάξη και κάποια άλλα πράγματα που είχαν υποθεί το προηγούμενο διάστημα από στελέχη σας, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε δεν ισχύουν. Και επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στήχησε η πανσπερμία απόψεων πολιτικά στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι πρέπει ο λόγος του κόμματος να είναι ομογενοποιημένος και ενιαίος για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που λέμε το άλμα? Είναι αναγκαίο αυτό?
3: Βρήκατε και μία ερώτηση την οποία μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά, κυρία Γκαντώνα. Ναι.
0: Ωραία, γιατί μας ακούν και φίλοι του κόμματος, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε καλό είναι, ας πούμε, να είναι συντονισμένοι όλοι.
3: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφό-Νικολάκη.
1: Γεια σας, όλα τα καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Πάμε να φύγουμε με Γιάννη Πουλόπουλο που σαν σήμερα είχε γενέθλια.
0: Αυτό ήταν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μένετε σε καλά χέρια. Κώστας Κόκολας, Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
4: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
14: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζεται με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως είχε χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν το είχα χτυπήσει. Ενώ τα ρίχνει όλα στην 26χρονη μητέρα του. Εκείνη τον χτυπούσε και με απειλούσε πως θα με καταγγείλει για βιασμό εάν μιλούσα, πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίζεται ότι η 26χρονη άφηνε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το 8ο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι εσύ με το παιδί μου». Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επιστολή που έστειλε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, στα παραπολιτικά 90,1. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, τόνισε. Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Φεύγας ανέφερε πως έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 5χρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό του λιμενικού από τη στεριά τον κατάφεραν να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, όπου διενεργείται η προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παραλίγο τραγωδία στη Μήλο, όταν μια τουρίστρια την ώρα που έπνεαν ισχυρή άνεμη στο Σαρακίνικο βούτυξε και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Τα μανιασμένα κύματα παρέσυρα την γυναίκα, εμποδίζοντάς την να βγει από το νερό, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο να βγει από την ταραγμένη θάλασσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φρίκη σε παραλία του δημοφιλού Θερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, όταν κροκόδιλος κατασπάραξε έναν 28χρονο άνδρα κοντά σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. Την ώρα της επίθεσης, μια οικογένεια που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να βοηθήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Στα αθλητικά, το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του ανακοίνωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν την πρώτη του μάχη στο Wimbledon. Θα του πάρει λίγος χρόνος να το αποδειχτεί, είπε ο Έλληνας τενιστάς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός.
2: Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
13: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
15: Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως οι κατοικοί της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
16: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει. Και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
17: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
16: Αυτό σας λένε.
17: Με συγχωρείτε πάρα
16: πολύ. Εμένα, όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
17: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
15: Πολύ σωστά τα λέει τώρα, Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ράνια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη λαϊκή, δεν ακούμπαν τα κεράσια, κοιτάνε τα βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για την γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
17: Μα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: Βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα. Κόλος. Τη δίνεις στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
15: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό Θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα, την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός. Οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και ο μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
17: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα.
18: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
17: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν. Έτσι, υπάρχει.
19: Τι εννοείται.
17: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
18: Τεριστεράκι στον ουρανό.
19: Κύπριο.
17: Με έναν Κύπριο και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλαγκ. Και γιατί τώρα, Χάλαγκ, πώς τους
19: λέγανε.
17: Δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
18: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκούλα στο Σαρονίκο.
17: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέση ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
19: ναι.
17: Εκεί γινόντουσαν συζητήσεις, συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
19: Λέτε ότι πήγε ο κ. Παπάς.
17: Δεν λέω.
19: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
17: Δεν λέω. Είναι παράδεισος των offshore. Εγώ λέω αυτό.
15: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με τον Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι, και τον Κύπριο στο Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και κάποιοι από το Ιράν οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο Παπάς με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο Παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια και μια όχι πια και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
20: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
21: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
20: Μία κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
22: Καλώς τον. Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
23: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
22: Την παλικάριά σου. Τη λεβεντή.

0: Η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου!
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά. Αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει κι εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχυροί με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99.
1: Με τέτοια στοιχεία δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει κι εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχυροί με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%.

0: για να στηρίξετε την κοινωνία. Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
1: Εγώ κατσαρόλα στη φωτιά. Να παίρνω σγά σγά.

0: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
1: Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανείς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν έχει κανείς καμία απορία για το πού θα βρείτε τα λεφτά, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα ακούει, πάει παραπέρα, πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσει Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσει. Δεν σε νοιάζει να μάθει λεπτομέρειες του προγράμματος, γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος. Αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές, 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
0: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
1: Έλεγε για το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα, έγινε 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές, δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, Securitate. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει, μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη.
1: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή, γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτωθ υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο, ενοχή δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή, πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε διψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους αδελώτικους της Αθήνας.
4: Α, εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά

0: Ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις το χαμάτι και εγώ λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
1: Με φτωχούλης. Λοιπόν, τώρα μέσα ζωσούν, είναι πιο καλά εκεί.
0: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο και την μέθε επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός. Και
0: σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή. Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
1: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική
0: λοιπόν.
1: Πιθήκια, επιθήκια.

0: την μέθ' επόμενη θα γίνεται πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
0: Σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μεθ' επόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου. Και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού. Αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγίτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουλάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά το Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στη τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή της Θεοδόρας Τζάκρη, έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση. Και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια.
4: Είμαι!
3: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι! Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι!

0: Όποιος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
1: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει. Εγώ, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάκρη έχουν τρία μνημόνια. Μην δουν μνημόνιο. Η Τζάκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα. Νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη, θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, άρα δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι. Να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω, και να κρατήσει τις σημαίες του αγώνα ψηλά και να συνεχίσει έτσι όπως την ξέρουμε στο επόμενο μετερίζει.
0: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς οι συντρόφισσες και σύντροφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Κάνε μια ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και όλες και όλοι εσείς οι συντρόφισσες και σύντροφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
2: Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
0: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Ποια είναι αυτή, μια αθέατη πλευρά? Το θέμα εδώ δεν είναι η υποκριτική ερμηνεία, η τελειότητα, το δάκρυ, το σπάσιμο της φωνής. Είναι ότι χειροκροτάει κόσμος. Από κάτω υπάρχει κόσμος, την οποία την ψηφίζει. Σε όποιο κόμμα να είναι, και μάλλον θα την ξαναψηφίσει πάνω και στην Μπέλα, την οποία τη χειροκροτάνε εδώ. Και γενικώς και ο κόσμος που χειροκρότησε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα από πίσω, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς. Δεν τα κρύβουν κιόλας. Τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν είναι οι πολιτικοί που λένε τα δικά τους. Να κλείσει αυτή η ενότητα που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ευκόλως εννοούμενα όπως είπε η ίδια με μια διαπίστωση.
3: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα ένα θέμα αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα κόλος.

0: τσακ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά. Εδώ η Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα και τελειώνουμε την Παρασκευή. Μετά ξανά Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, το ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον Άνω, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε. Οπότε ζητάτε και στις παραγγελιές και αφιερώσεις που θέλετε οτιδήποτε για να παίξει την Παρασκευή καλοκαιρινό, κάτι που έγινε τη σεζόν που ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα ή ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ξέρετε, είστε πολύ έτσι επαρκείς σε τέτοια θέματα. 2-11-10-80-880, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ζητάτε, από αυτόν ζητάτε. Αύριο έχει και γιορτή, έχει και παράσταση στο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στην Αθήνα, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Και με το φεγγάρι να ανεβαίνει για να γίνει πανσέλινος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο πολύ απλά σε ένα στούντιο μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδό Χιονάτη!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνεται?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
2: Και?
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας καλτήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλοαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου. Εσύ.
2: Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε. Μην με λες, μωρή. Μην είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλι σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
8: Ναι, αλλά είσαι Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
2: Τέλος πάντων.
8: Δεν κολλάει.
2: Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνω
2: σήμερα.
8: Χθες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
8: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Έτσι. σήμερα όμως τι θα μου δώσει, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
8: Αντάξει, έστω.
2: Καλά δεν είναι.
8: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε, φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε, ρε φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση, θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά το αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, το αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
13: Επιλογή υπεροχής.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
16: Είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
17: Σας ευχαριστώ.
16: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
11: Σας ευχαριστώ.
16: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
11: Σας ευχαριστώ.
16: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
17: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά η οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του λαού. Τώρα μέρος δεύτερον.
18: Απίστευτο.
19: Ανέλπιστο.
18: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
19: Καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
20: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
18: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1:10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις.
19: Καλά.
18: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια, δεν θέλω να με βγάλεις.
19: Αυτό ήτανε μόνο.
18: Να σου πω ένα γεια.
19: Καλά.
18: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
19: Με βλέπεις στο Instagram και την άρθρα στην παράσταση. Μην με βλέπεις στο Instagram μόνο.
18: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
19: Α, έρχεσαι.
18: Έρχομαι, ναι.
19: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα στράτου.
18: Θα έχει κοντά.
19: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
18: Γιατί ρε ζει, είπα.
19: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
18: Ναι, αγάπη μου.
21: Έλα ρε Δημήτρα.
19: Έλα.
21: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς.
19: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
21: Καλό.
22: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
21: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
19: Ναι, περιμένω. Μπορεί να φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
21: Μα βλέπει με κάτι.
19: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
21: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μα ψεκάζει.
19: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
21: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύει ο Μητσοτάκης. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
19: Ναι.
21: Σε ποιους?
19: Ναι.
21: Σε ηλίθιους.
19: Ναι, τι θες, ναι.
21: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
19: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
21: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
23: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
23: Αποστολή.
19: Ναι, ναι.
23: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
24: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
25: Πολύ ωραίο.
23: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
19: Έχετε σιγά-σιγά,
23: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
19: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
23: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
19: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
23: Τον άρχεται, φοβάμαι.
19: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
23: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
26: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
19: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
26: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
19: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
26: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
19: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
26: Α, ναι, είχατε κάνει.
19: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
26: Εδώ να σε δω, εσένα εδώ να σε δω σε αυτό.
19: Άστο.
27: Σε έπιασα καβλιάρι μου ο Κυμωθυριακός εδώ.
19: Αγόρι μου εσύ, ναι.
27: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
28: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας. Αυτό είναι ουσία εισηγήση.
24: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
28: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
19: Αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής που με πήρε μου λέει: ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
0: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
19: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
0: Ότι αστι μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
19: Βρέστε.
0: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
19: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
0: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή Λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλιό μαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
19: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
0: Μωρή Λουλού.
19: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
0: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννη.
17: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες, και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
1: Αλλά ξέρετε τι κάνανε. Τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι διακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαιλάτισαν.
2: Τα 2,150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
1: Τη λαιλάτισαν, σου λέω. Ξέρω τι σου λέω.
2: Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάλι.
1: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη. Και μπορούμε να το κάνουμε. Σας το λέω. Σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση. Τέλος η εφορία.
17: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά οκ. Okay. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση. Επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκια από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και ο κόσμος. Θα επιλέξει ο κόσμος ως νουνεχής που είναι την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: ωραίος ο στίχος. Στου έρωτα το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν αμελαγοκέφαλος. Βέβαια, σατυρική σκοπτική διάθεση. Πολύ ωραίος στίχος, βαλκανικός. Ό,τι πρέπει να και ένα τραγούδι για την επικαιρότητα. Πολιτικό αμυγός τραγούδι. Μιλάει για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις. Όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Μαγκαζίνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: «Το μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το κοτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω, ρε Αποστόλη, που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
3: Άντε,
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
3: πράγμα. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε, μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: και πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δός μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες, μωρή, κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ, επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Εντάξει, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό, ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστε τον. Okay, πάμε
7: δεν
3: παρακάτω.
7: Δεν μπορώ.
3: Απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλά, έχω προχωρήσει.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και έχεις μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλογο, γαμώτο. Με αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
7: Δεν θα πεις τον κακομοίρη,
3: καλά. Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
7: Κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό σου δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που με πει καλό καλοκαίρι?
3: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι!
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Αφέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
1: Γεια σου. Είμαι η Μαριάννα. Δεν ξέρω πού με ακούς αυτή τη στιγμή. Ίσως είσαι στο αυτοκίνητο, ίσως ετοιμάζεις το φαγητό. Ίσως γυρίζεις κουρασμένος, κουρασμένη από τη δουλειά. Ίσως είσαι ανάμεσα σε χίλιες υποχρεώσεις και άλλα τόσα πρέπει. Ξέρω όμως κάτι. Ξέρω ότι πίσω από όλα όσα κάνεις κάθε μέρα υπάρχει ένας άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο συχνά τον ξεχνάμε. Ρωτάμε τους άλλους αν είναι καλά. Φροντίζουμε τους άλλους. Τρέχουμε για τους άλλους και κάποια στιγμή κοιτάμε τον εαυτό μας και λέμε «Κι εγώ?». Ξέρεις ποιο είναι το παράξενο? Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται άλλη μία συμβουλή. Δεν χρειάζονται άλλη μία λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνουν. Χρειάζονται μία στιγμή, μόνο μία μικρή, να σταματήσουν. Να ακούσουν τι συμβαίνει μέσα τους. Γιατί όταν δεν ακούμε τον εαυτό μας, το σώμα αρχίζει να φωνάζει. Με άγχος, με ένταση, με κούραση, με θυμό. Και τότε νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Όμως, πολλές φορές δεν υπάρχει τίποτα λάθος. Απλώς έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν οι συχνότητες ζωής. Μικρά 3 λεπτά μέσα στη μέρα, μια μικρή παύση, μια υπενθύμηση. Ένα εργαλείο, μια νέα οπτική. Γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου σε μία μέρα. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξεις μία σκέψη. Και αυτή η σκέψη να αλλάξει μία απόφαση. Η απόφαση να αλλάξει μία συνήθεια. Και η συνήθεια να αλλάξει τη ζωή σου. Πριν κλείσουμε το σημερινό 3 λεπτό, θέλω να κάνεις κάτι πολύ απλό. Ρώτησε τον εαυτό σου. Τι έχω περισσότερο ανάγκη σήμερα? Όχι αύριο, όχι τον επόμενο μήνα. Σήμερα. Και άκου την απάντηση, χωρίς να την κρίνεις, χωρίς να την διορθώσεις, απλώς άκουσέ την. Γιατί η αλλαγή ξεκινά όταν αρχίζουμε να ακούμε αυτά που μέχρι τώρα αγνοούσαμε.
0: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχιά δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Να αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον να απαιτείται ταυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιος πατίνι. Ενώ για όσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης, της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι,
14: ναι,
13: και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών, θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ Εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρείται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει είτε τους το έχουν υπεκμισθώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες μετά από τα όσα έχουν συμβεί.
4: Σωστά.
13: Αυτή την περίοδο με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς. Γιατί για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα και που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάκισης. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν, μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με κατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της οδυνηρής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
12: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
14: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών να αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
12: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από λεπτό σε λεπτό, λοιπόν, αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραδιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρώτο έφτος Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολο Πεταλά. Γιατί αναφέρουμε όλο το όνομα, αν δείξουμε το εύρος της σύσκεψης,
12: ναι,
15: αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είδαμε και ο ΣΕΒ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή η εφέδρα συμβουλεύτηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας είπε παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους πόρους και τις φοροελαφρύνσεις. Γίνονται σκέψη, είπε, και επαφές, αλλά βασική αιτία από αυτές τις τιμές, η τιμή του πετρελαίου έχει αρθεί. Το είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά την πτώση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, αναμένει, το έχει πει ο Γιώργος, πτώση και στις τιμές των παραγόμενων αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια ή που τέλος πάντων έχει αυξήσει το κόστος τους, το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά συμπήρχαν πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ λίγα λεπτά οι ανακοινώσεις που, όπως είπαμε, προβλέπεται να έχουν πάγωμα τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο, λοιπόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότατα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
16: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπεράσει 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό συστηματικό κριτήριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσάρτηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές, ξεχωριστές δηλώσεις και έχουν.
12: Άρα, κοινά δηλαδή παιδιά, στον πατέρα.
16: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόφωσα.
12: Μιλάμε πάντα για παιδιά που είναι κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών. Σωστά.
16: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
12: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά? Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά?
16: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνωσης στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026, με την πρώτη υπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρη να έχει εκδοθεί αφημί αριθμός φορολογικού μητρώου ως τις 10 Αυγούστου.
12: Άρα όσοι έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου?
16: Έτσι ακριβώς.
12: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
16: Ναι. Και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
12: Τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, άνθρωποι ας πούμε που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο?
16: Δεν νομίζω. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Ναι. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα, επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά, σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4-5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεκνος να μην πάρει το επίδομα ΕΡΗ.
12: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν, γιατί και αυτά βρίσκονται υπό το καθεστώς της οικογενειακής στέγης, ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
16: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα ΕΡΗ. Είναι, δηλαδή,
12: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
16: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
12: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα μου επιτρέψεις να σου πω Μάριε, λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σε ευχαριστώ θερμά Μάριε για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μαλτή να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, Έρη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει κρίση μετρητών μόνο στο 50% του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα είναι. Θα μπαίνουν πλέον οι 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Και βέβαια η κάρτα αυτή εισάγει ένα ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
12: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
17: Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.
12: Μάλιστα.
17: Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη.
12: Σε αυτό το. Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
17: Όχι. Το επίδομα
12: είναι ξεχωριστά.
17: Είναι ξεχωριστό επίδομα,
12: ναι?
17: το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που. Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα που είναι 490 ευρώ.
12: Ναι.
17: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα αίτια ασφάλισης.
12: Είναι για αγορές.
17: Μπορεί να κάνει ο δικαιούχος, μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.
12: Μάλιστα.
17: Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη.
12: Σε αυτό το. Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
17: Όχι. Το επίδομα
12: είναι ξεχωριστά.
17: Είναι ξεχωριστό επίδομα,
12: ναι?
17: το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που. Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα που είναι 490 ευρώ.
12: Ναι.
17: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα αίτια ασφάλισης που έχει κάποιος και κυρίως τον.

0: και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα που είναι 490 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ενέργειας, με βάση τα αίτια ασφάλισης που έχει κάποιος και κυρίως το μισθό που ελάβει και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 1100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτή η κάρτα,
1: ναι,
0: συνδέεται με το Μητρό Παροχών, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, όπου μέσα εκεί θα μπουν όλοι οι επιδοματούχοι, όσοι παίρνουν επιδόματα, ώστε να ξέρει το κράτος ποια επιδόματα παίρνουν, εάν τα παίρνουν νόμιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κρυσάρα επιδομάτων.
1: Ναι.
0: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάρτα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικίας και Οικογένειας, έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα από τις προπληρωμένες κάρτες, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, το επιδόμα γέννησης να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
1: ναι,
0: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών, συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών. Γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής. Με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Εγάλεο. Έλα, Κώστα.
2: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
1: Σωστά.
2: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί δεν πάντα ποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το ροδίο στο Εγάλο και με επικρύπεια να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στην Θεσσαλία, όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και κομματικών και κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, πάει και θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκαλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην Κυριακή Κοντανασκόπηση. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
2: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Κουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη και ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε και όλο, δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητά και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέραν το δούμε, λέει, με τη διάρκεια προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρα Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων

0: ζευγαριών έχει δείξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία, να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίζουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
2: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
3: Παραμένει γραμματέας.
2: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο, δηλώσεις, συμμαχίες, αλλά και ένα φλερτ με τον Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρία Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινόταν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, στις τοποθετήσεις του, λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου, αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
1: Τώρα, Ανδρέα,
4: γιατί θα κάνει τις προσπάθειες.
1: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
4: Κοίτανε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκου, ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκρη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
4: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη που υπερασπίζονται ακόμα αυτή την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά, αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούνε το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως, θα σου έλεγα, Άρη, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσκοπήσης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι τις 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου. Ήδη λένε κάποιες στελέχη ότι πρέπει να επαναπροσαρμοστεί, τέλος πάντων να υπάρχει, να γίνει μια συζήτηση στα κεντρικά όργανα του Πασόκ με το ποιος θα είναι ο στόχος της εκλογής και με τι αφήγημα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών το ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπως μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το ΠΑΣΟΚ.
3: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή με τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίω γνωστό στην διάθεση. Δεν κρύβομαστε. Λοιπόν, άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγει πατεβουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βγάλει βουλευτή στην Πένα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκη, από το Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε. Η κυρία Ανδρουλάκη έχει κάνει δυο μισή χρόνια τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα κρύβω δε ότι η πτώση του ΠΑΣΟΚ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του. Ο ΠΑΣΟΚ με την απόφασή του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα. Ό,τι και να κάνει και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει βγει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
5: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
3: Πολιτικού αρχηγού.
5: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν το ΠΑΣΟΚ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου και Ρουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
1: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Μέσα στην ανάρτησή της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην ομιλία στην οποία είχε κάνει την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του ο Αλέξη Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς. Θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά, ωστόσο, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουντούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Πάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο, ναι, ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Ντούρο, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Πάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με την Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
6: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουνδού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
6: Καλώς
1: πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
8: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
7: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
9: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτιασε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τινγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
10: Έτσι ακριβώς είναι, οι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν σημαντική μνήμη διεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν την ίδια ώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί υπηρετίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες το αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δημήτρη, πιστεύεις ναι. Το ρεπορτάζ λέει, το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
10: ναι.
1: Λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά?
10: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα. Και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χτες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμέναν, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια, τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραπρίσει σε αυτή την εκδήλωση, να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνικό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επισήμως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
11: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτά δήλωσε πριν από λίγο Τάκης Θεοδωρικάκος στις ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα. που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Θεοδόμ Γκεμπρεχέσου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η λέξη, πλεονάζοντες θάνατοι συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.300. Ημερήσιος ή θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζο νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
1: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
12: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζω σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer, ουσιαστικά στα αγγλικά θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη βέβαια να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπε, Έρη, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
1: Σωστά. Δηλαδή, πνιγμούς.
12: Μιλάμε για πίστευτα, ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη. Δεν θα
1: και όταν, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ., τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα, έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε.
12: Ναι,
1: δεν,
12: ναι,
1: δεν το συζητά κανείς πια αυτό.
12: Κανείς, ακριβώς, μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος, ναι, Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού στο ποτάμι. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης. Κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα. Και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουν σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ιούνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Ακούτε. Ιόνιον FM.
11: Μειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια όταν τα σκαλιά του Αστέρα στο λόφο στρέφει δηλαδή στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής ο οποίος διέμενε στην Πάρμα τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου, μάλιστα σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές, οι οποίες έχουν μιλήσει και αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή, δηλαδή, την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί ναι. τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε με στον Βασίλη Βενιζέλο, διότι υπάρχει ανησυχία για το πρόγραμμα Προλαμβάνου, το οποίο λύγει αύριο, ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Δένος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υγείας, ο Δένος Γεωργιάδης, στο Παραπολιτικά 90,1, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες μας από το γραφείο της αναπληρώτερης Υπουργού Υγείας, Ειρήνη Σαχαπηδάκη, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου, όπως θέλει και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, να συνεχιστεί το προλαμβάνω όσον αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, δηλαδή να συνεχίσουν να παίρνουν τα καινοτόμα φάρμακα οι περίπου 40.000 ασθενείς με παχυσαρκία και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου με εθνική χρηματοδότηση το πρόγραμμα μαζί με άλλα 5 προγράμματα του προλαμβάνου. Έρη.
12: Τώρα, Βασίλη, υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και αφορά ουσιαστικά μία σύμπραξη τώρα του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
13: Αφορά απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων που έχουν κάνει το κύκλο της νοσηλευτικής και οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να μην μπορεί να τους αξιοποιήσει. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, μάλλον.
12: Ναι.
13: Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου είπε ότι είναι σε επαφή με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι οποίοι οι δύο υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους νοσηλευτικών κύκλων σπουδών στα ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το ΕΣΥ της χώρας μας, όπως καταλαβαίνεις.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης σχετικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως είναι Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
15: Ναι.
14: Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
12: Στις αθλητικές ειδήσεις ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είχαμε πυροβολισμού στην Καλιφόρνια.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Καλιφόρνια όταν πυροβολισμοί κοντά σε γήπεδο στο Σαν Χωσέ προκάλεσαν τη διακοπή αγώνα του MLS. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Σαν Πέδρο, εκεί όπου είχε στηθεί μια fan zone για όσους φιλάθλους βρισκόντουσαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του επί τόπου και ακόμα ένας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με την υπόθεση να διερευνάται ως ανθρωποκτονία. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγώνας μία ώρα μετά συνεχίστηκε κανονικά, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος για όσους βρισκόντουσαν μέσα στο στάδιο.
12: Τώρα έχουμε για δεύτερη φορά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
16: Ναι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε σήμερα το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως ο πατέρας του έχει προσφέρει ουσιαστικά ό,τι μπορούσε στη δική του διαδρομή και πως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Να πούμε πως στο πλευρό του πλέον θα βρίσκεται ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου με έναν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο και ο Τσιτσιπάς όπως γνωρίζουμε σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στο Γάλλο Ουγκό Γκαστόν.
12: Ο πατέρας του έκανε κάποια δήλωση επ' αυτού, σχολίασε κάπως το τέλος της συνεργασίας για δεύτερη φορά.
16: Από τον πατέρα του δεν είχαμε κάποια δήλωση, είχαμε όμως από τον Τσιτσιπά αναφέρθηκε αυτή τη φορά με έναν πιο καλό τρόπο προς τον πατέρα του. Ανέφερε ότι έχει να προσφέρει πράγματα στο τένις, αλλά όχι στον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε άλλους αθλητές και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά να τον δούμε και σε κάποιον άλλο αθλητή τένις, να προπονεί κάποιον άλλο αθλητή.
12: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που έτσι έκαναν αίσθηση.
16: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Επικράτησε χτες με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η ομάδα του Τζέσι Μα συνεχίζει. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 8. Στις 10.30 η Γερμανία κοντράζεται απέναντι στην Παραγουάη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 4 η ώρα, ακολουθεί το Ολλανδία-Μαρόκο.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μπατάκα, για το ρεπορτάζ. Για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, λύγει αύριο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και από Σεπτέμβριο έρχεται μεγάλη έτσι, προσπάθεια για μείωση των τιμών σε πάρα πολλούς κωδικούς, σε βασικά είδη διατροφής. Αυτά είναι τα πρώτα βασικά που βγαίνουν από την σύσκεψη, την κυβερνητική και βεβαίως στη συνέχεια θα έχουμε και πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
15: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
17: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
7: Ακούτε.

0: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ακούτε το Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Να σας πω το τι μία Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Τελευταίες μέρες παιδιά του Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος. Οριακά παιδιά φτάνουμε σε Αύγουστο και διακοπές, έτσι. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να βιώσω, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα αστρολογικά ο Ιούλιος δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά θυμίζω ότι μας στέλνετε στα social media μας, Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμη, και μας ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

πολλές επιτυχίες, αλλά παιδιά και πολλές διασκευές αυτές τις μέρες, οι οποίες κάνουν πάταγο στα social media και όχι μόνο. Το κορίτσι πράγμα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι έτσι, της Δέσποινας Βανδύ σε στίχη και μουσική του Φίβου, που μπορεί μερικοί να μην ζούσατε καν όταν έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τουλάχιστον το άκουγα εγώ, παιδιά. Να πω λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ προχώ τραγούδι για την εποχή, γιατί μιλούσε ουσιαστικά για όλα αυτά που μας δυσκολεύουν εμάς τις γυναίκες, για τους ρόλους που πρέπει να έχουμε και για το πώς μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η Emily Λίμπε λοιπόν το έκανε μια πολύ ωραία διασκευή και βλέπουμε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Στο Greek Arrow μάλιστα έχει γίνει viral. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είμαστε μετά από Σαββατοκύριακο, είμαστε ξεκούραστοι, αλλά νομίζω ότι η κούραση έρχεται. Και η ιστορία μου ανήκει.

Το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα λύνει και δένει, παιδιά, αυτές τις μέρες, και δικαίως, γιατί πραγματικά τα έσπασε στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και μάλιστα, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι τα βίντεο από το συγκεκριμένο act έχουν κάνει πανικό. Έρχονται μάλιστα τα Mad Video Music Awards αυτή την Τετάρτη, για όποιον δεν τα είδε. Οπότε να τα δείτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Υδρορωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
9: Be Viral Radio Show.

Talk of the Town αυτό το Σαββατοκύριακο, γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Βασικά δεν ήταν γάμος, γιατί παντρεύτηκαν οι ίδιοι κάτω από άκρα μυστικότητα πριν από ένα μήνα στην Πλάκα, σε μια πολύ ωραία εκκλησία. Όμως είχαν κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι, 400 ατόμων παρακαλώ πολύ, τρικούβερ το γλέντ και μια έτσι μικρή τελετή. Είδαμε πολλούς celebrities από τη Face Κορδά, παιδιά, η οποία δεν πηγαίνει σχεδόν σε τίποτα, μέχρι τον Άρη Καβατζίκη, αλλά και τραγουδιστές, ηθοποιούς, ανθρώπους από το εξωτερικό, φίλους του Μπρούνο Τσερέλα, ακόμη και μπασκετμπολίστες στο NBA. Δικαίως έγινε viral. Αθηνά Κλίμη στην παρέα μας, λοιπόν, στην παρέα σας βασικά και στη δικιά μου παρέα. Μ' αρέσει που μιλάω και για τον εαυτό μου έτσι. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έκανα το λάθος, παιδιά, και ανέβασα βίντεο στο TikTok που έλεγα ότι η Taylor Swift ήταν υπερεκτιμημένη. Πέσατε να με φάτε, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είχατε και λίγο δίκιο και να ήμουν λίγο αυστηρή, αλλά ρε, παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε όλοι Swifters. Παρ' όλα αυτά, Taylor Swift και ο σύντροφός της Travis Kells έχουν κάνει έτσι τις πρώτες προετοιμασίες για το γάμο τους και έχουν ένα πολύ αυστηρό κανόνα για τα δώρα στο γάμο τους. Να σας το πω σε ελάχιστα λεπτά για να πάρετε ιδέες. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
2: Και μετά
1: πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

άστο, πονάει άστο. Αφήσαμε τους γάμους και πάμε για πουρνάρια, κυρίες και κύριοι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα και φυσικά με πολλά νέα και επιτυχίες. Επιστρέφω λοιπόν, παιδιά, με το τέλειο trick που έκανε η Taylor Swift μαζί με τον Travis για τα δώρα του γάμου τους και φυσικά με πολλές επιτυχίες ακόμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή όπου ακολουθούμε τα viral trends και όχι μόνο.

Πολλά παιδιά τα δημοσιεύματα στον αμερικάνικο τύπο για το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce και εμείς πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε με την Αθηναία Οικονομάκου. Να πούμε λοιπόν ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, αν και ούτε η ημερομηνία ούτε η τοποθεσία, συγγνώμη, έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το ζευγάρι ή τους εκπροσώπους τους. Όσον αφορά τώρα τα δώρα, είπαν ότι δεν θέλουν κανένα απολύτως δώρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα μπουν και μέσα. Εντάξει, η Taylor Swift είναι η πιο πλούσια γυναίκα της Αμερικής, δεν θα μπει μέσα, αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε. Είπαν από την υπερβολή μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες.

μόνη. Όχι. Τον πέρεψα λοιπόν, παιδιά, αλλά παρόλα αυτά η Εύη Κουλκουβίνη κάνει πάρα πολύ μεγάλο χαμό στον άλλο. Το τραγούδι αυτό έχει μαζέψει 200.000 προβολές μόλις 7 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επιτυχία. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή σύντομα.

Ο Πάνος μου έχει στείλει εδώ πέρα να ακούσουμε βότκα λεμόνι από Μαρσό και να πω σε αυτό το σημείο το ότι εγώ, παιδιά, μπερδευόμουν με τη Μαρσό. Βότκα λεμόνι, βότκα βύσσινο, ένας χαμός γενικότερα έχει γίνει, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μισή ωρίτσα ακόμα. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα τραγούδια, παιδιά, που εμένα μου αρέσει αυτό. Να πω λοιπόν επίσης ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επίσης μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχω κάνει λάθος από την αρχή εδώ πέρα της εκπομπής. Το βότκα με λεμόνι, παιδιά, είναι της Εύης Κουλκουβίνη. Μα είπα κι εγώ, θα έβγαζε η Μαρσό δύο διαφορετικά τραγούδια που θα λέγανε βότκα βύσσινο, βότκα με λεμόνι.

0: Vaira.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ιόνιον FM.

0: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
2: Και μετά
1: πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι. Τελειώσουμε για Κόρυβο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυβο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
2: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Be Viral Radio Show.

Χαμός, παιδιά, με την Εύη Κουλκουβίνη. Μου στέλνετε εδώ πέρα πάρα πολλά μηνύματα. Τόσο fan base έχει αυτό το κορίτσι. Βέβαια κιόλας, παιδιά, δικαίως είναι και μια κούκλα και έχει και πολύ ωραία φωνή. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Και εξού, παιδιά, ο λόγος που μπερδεύτηκα. Γιατί και η Μαρσού έχει βγάλει τραγούδι Γρανίτα Λεμόνι. Παιδιά, πολλά λεμόνια. Τι έγινε αυτό το καλοκαίρι? Anyway, μουσική να υπάρχει και φυσικά πολλές επιτυχίες. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, με πολλές συναυλίες που έρχονται αυτές τις μέρες. Στείλτε μου, λοιπόν, τα μηνύματά σας για το που θα πάτε και φυσικά εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Θα κάνω μια ευχή για το Ιόνιο. Στα 70 να περπατάει, στα 100 να φτάσει. Και τότε να κάτσει να σκεφτεί αν πρέπει να σωπάσει.
9: Ιόνιον FM στέρεο.
10: Ο συνθέτης της ημέρας. Σήμερα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

Πάνια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγανε, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου πέφτει.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμα. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ο Συνθέτης της ημέρας». Σήμερα, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
12: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν το 90 περίπου που έκανα ένα δίσκο με τίτλο «Γιατί θα γίνω μαραγκός». Και είχα ένα τραγούδι με τίτλο «Κούφια η ώρα». Είναι λίγο βαρύ, λίγο αυτά, αλλά μην το πάρετε και πολύ έτσι στα σοβαρά και τα λοιπά. Λέω διάφορες πλάκες εγώ, μου αρέσουν αυτά τα. Λοιπόν, ακούστε το «Κούφια η ώρα», τα έχει κάποια σχέση με αυτό. Εντάξει.

σιωπή. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κα

Λευτέρη που γουστάρισε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Τιρουριρουραμ, τιρουριρουραμ, τιρουριρουραμ, παμπαραμ, τιρουριρουραμ, παμπαραμ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα κι ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hotspot του ίντερνετ.
8: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
13: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Ρίχνει ο πόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα

Ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Οκαράς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και συνεργάτες από τα FM όλης της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια που έχουν βγει από την 8 Music. Ακούσαμε Μανώλη Λιδάκη, «Απ' την αγάπη έχασα», ένα νέο τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, όπου είχε ηχογραφήσει πολλά τραγούδια που δυστυχώς βγαίνουν μετά το θάνατό του. Μουσική υπογράφει ο Νίκος Στρατάκης και στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος, «Απ' την αγάπη έχασα» το κομμάτι. Γιώργος Νταλάρας, «Κάθε βράδυ στο όνειρό μου». Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του δικού μας Νίκο Αναγνωστάκη. Οι φωνές σε αυτή την πόλη.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχοι και μουσική, στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

Χαρμής, Νίκος Γιώγαλας, συνεργασία ενός συγκροτήματος που παίζει κυρίως ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Ο Νίκος Γιώγαλας παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα, τα μουσικά όμως. Η αλήθεια πονά.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45, 33, 12, 14, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος». Πάνος Βλάχος, «Ελαφρώς μεταχειρισμένος», ευτυχώς για καλή του τύχη. Στίχους υπογράφει ο ίδιος, μουσική ο Κώστας Παρίσης, από το LP «Αυτολεξία». Αν θέλετε, μπείτε στο 8ο Shop να το προμηθευτείτε.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας, εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ. Και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια, να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
13: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε Ionion FM.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε να τον πείτε. Γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσαχνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σεμί, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: Ευχαριστούμε.
1: Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ. Αυτό είναι το ΑΚΑ.

Οι στιγμές, αγαλμάτων σιωπές, ακροβάτες του χρόνου ρογμές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

Ο τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην, έτσι, στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλή. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία, με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά, πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα, Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σοφικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωραία, Παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθαμε. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμά σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα, οι ζωντανοί με τα ζωντανά.

Καλώς σας, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Ιωάννη FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης ο Γεωργόπουλος είναι το παιδί που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε με Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο τραγούδια. Στο ένα ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που μιλούσε για τους Έλληνες. Και τώρα είναι ο Νίκος ο Δημητράτος στο Μάνα μου Ελλάς. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να έχουμε ηρεμία, αλλά όπως βλέπετε τα πάντα γύρω μας είναι περίεργα και παράξενα. Οπότε εμείς που πια χαρακτηριζόμαστε ρομαντικοί και γραφικοί τύποι, λίγα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μοιραστούμε μαζί σας στις ανησυχίες μας μέσα, πάντοτε από τη μουσική και τα τραγούδια. Και η Ελλάδα θυμίζει ένα μικρό ζώο το οποίο έχει πέσει μέσα σε μια τεράστια έρημο και έχουν έρθει πάρα πολλά θεριά να την κατασπαράξουν. Θέλει ο ένας από εδώ, θέλει ο άλλος από εκεί, θέλει ο άλλος παραπέρα και εμείς είμαστε μέσα στη μέση. Μας έχουν δώσει και πρίκα την κρίση και καταλαβαίνετε ότι όλα πια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Μπάμπης θα μου αλλάξει το τραγούδι για να έρθει αυτό που ακολουθεί. Ας χαμηλώναν τα βουνά που είναι παραδοσιακό. Θα πάμε παραδοσιακά, νεοπαραδοσιακά, νέο κύμα, διάφορα έχουμε σήμερα.

λέμε. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionion.fm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι, από που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ταχυδρομείου και οι σελίδες μας στο Facebook. Κάτι έχει κάνει ο Δημητράκης ο Κολόκας τώρα εδώ με τα ηλεκτρονικά του και δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε ακόμα, αλλά όσο νούπο θα τα ενεργοποιήσουμε. Βέβαια, ξέρω ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς και ό,τι και να λέμε, όλα είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο που καθορίζει τα πράγματα και τις τύχες μας, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες μας, τις συνειδήσεις μας και τις οικογενειακές μας αιστείες. Και γιατί όχι να βγούμε και στους δρόμους πια, γιατί σαν γενιά νομίζω δεν θα έχουμε κάνει και τίποτα το μεγάλο για να θυμούνται αυτοί που ακολουθούν αυτό. Είναι το πρωινό στο Ναύπλιο. Ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος, δηλαδή η γενιά της Χούντας έχει να φωνάζει για τη Χούντα, ότι παλέψαμε στη Χούντα. Εμείς γιατί παλέψαμε?

εκείνη τη ιστορία που τα παιδιά αργότερα από, μετά από 100, 200, 300 χρόνια, αν υφίσταται Ελλάδα πια έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα μαθαίνουν για ένα μεγάλο πόλεμο, για μια μεγάλη επανάσταση, για κάποιον ξεσηκωμό ή για κάποιο επίτευγμα. Αλλά θα είσαι εκεί ενδιάμεσα στα κενά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και επειδή το φίλο μου τον Γιώργο που μιλάει για, έτσι χαρτολογώντας ως επαναστάτη, όχι, δεν είμαι επαναστάτης. Ή ναι, θα μου άρεσε να είμαι επαναστάτης, αλλά ξέρω ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει αυτό να μας γίνει συνείδηση. Και αν εμείς δεν καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον να το περάσουμε στα παιδιά μας. Πας και γίνει εκεί. Αυτό που έρχεται τώρα κοντά σας είναι ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Αν βουληθώ, να σ' αρνηθώ.

Έγινε βέβαια και με πολεμικές περιόδους και με κατοχή και με τέτοια. Αλλά επειδή η ιστορία έδειξε ότι ακόμα και μετά από 400 περίπου χρόνια παρέμενε άσβεστη αυτή η φλόγα, αποφάσισαν αλλιώς να κάνουν όλα αυτά που κάνουν σιγά σιγά, χτυπώντας την οικογένεια, τον πολιτισμό και την ιστορία. Ετούτα είναι τα Ευζωνάκια, ο μεγάλος δάσκαλος της παράδοσης, ο Χρόνης, ο Ιδονίδης.

τέτοια. Αλλά επειδή η ιστορία έδειξε ότι ακόμα και μετά από 400 περίπου χρόνια παρέμενε άσβεστη αυτή η φλόγα, αποφάσισαν αλλιώς να κάνουν όλα αυτά που κάνουν σιγά σιγά, χτυπώντας την οικογένεια, τον πολιτισμό και την ιστορία. Ετούτα είναι τα Ευζωνάκια, ο μεγάλος δάσκαλος της παράδοσης, ο Χρόνης, ο Ιδονίδης.

πίστη, αλλά θυμίζουν θηρία του Βατικανού. Δεν λέω για όλους, υπάρχουν αξιόλογοι και πολύ φωτεινοί ιερείς και αρχιερείς. Είσαι γραφικός. Όταν μιλάς για ένα κοινωνικό ζήτημα όπως η ομοφιλοφιλία ή όπως το, δεν ξέρω, όταν κόβουν το ρεύμα στα σπίτια, είσαι γραφικός. Το σύστημα αρχίζει σιγά σιγά και σε ξερνάει, σε πετάει έξω. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μικρούς δαβατζίδες, οι οποίοι να μας κανονίζουν τη ζωή μας, ακόμα και την ώρα που θα μοιραστούμε προσωπικά πράγματα. Αυτός είναι ένας μπάλος από το Διονύση Σαββόπουλο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
3: Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

που λένε ότι οι μύθοι συντηρούνται για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια και έτσι οι γενιές να έχουν πάντοτε ένα παραμύθι και ένα μακρινό όνειρο και να βρίσκουν τη δύναμη για να κρατάνε τη φλόγα άσβεστη ώσπου κάποτε να αλλάξει κάτι, όπως αυτός του Μαρμαρουένου Βασιλιά για παράδειγμα, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά μας έκανε τρομερή εντύπωση και όταν μεγαλώσαμε δεν ξέραμε τι να πιστέψουμε. Και ξέρετε, η πίστη είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί πρώτα ξεκινάει από τους ίδιους μας, τους εαυτούς. Σε τούτη τη χώρα λοιπόν και σε τούτη την πίστη.

αγάπες που, που παίρνουν. Να είστε καλά. Την αγάπη και ποιος δεν τη θέλει αυτός. Ήταν ο χορός του ΣΥΦΑΚ. Ήταν ορχιστικό τραγούδι δημιουργίας του, του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Και θα πάμε μακριά σε μια φυλή ελληνική που ξενιτεύτηκε, κυνηγήθηκε και κάνει μεγάλο αγώνα καθημερινά για να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμά της. Ετούτο εδώ είναι τραγούδι για την Παναγιά.

Για το απόψινό κουδί της Πανδώρας, ποιος ο λόγος να πανεύει κάποιος σε μια τέτοια εκπομπή που ακούγοντάς την κανείς καταλαβαίνει πόση υποδομή υπάρχει πίσω από ό,τι ακούγεται από τα μικρόφωνα και τα πλατό μας. Συγχαρητήρια Ιόνιον. Να είστε καλά ρε παιδιά, και εμείς σας αγαπάμε. Ετούτος ήταν ο Παρχαρίδης, ο Νικολαίδης, ο Καρασαβίδης και ο Αγέρης. Ετούτο είναι ένα συγκαθιστό, μια βόλτα στην Ήπειρο.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μάρσι και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

μίλησε για μια επανάσταση. Αυτή η επανάσταση έχει μείνει στην ελληνική ιστορία. Οπότε ίσως μετά από δεκαετίες να μιλούν για τέτοιες επαναστάσεις. Ένα γεράκι έρχεται, το οποίο είναι παντρεμένο με τη δύναμη της ψυχής. Της ψυχής που δεν μένει ποτέ ήσυχη, αλλά έχει αντάρα και θέλει να πετάει μακριά για να διεκδικεί. Τούτος που το φέρνει κοντά σας είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς και το έχει γράψει ο Μεγάλος Μίκης.

πολύ σημαντικό νομίζω να έχεις κάτι να παλεύεις, να έχεις κάτι να σου δίνει όθηση και να σου δίνει δύναμη και να κάνει σχέδια. Γιατί αλλιώς τα πάντα μοιάζουν σαν ένα καλωστημένο δείπνο, το οποίο δεν έχεις προσπαθήσει καθόλου γι' αυτό, αλλά σου προσφέρεται απλόχερα. Και μετά ξέρετε κατάλληλες ποια είναι. Βαριέσαι και νιώθεις κενά. Ετούτος είναι ο Γρηγόρης ο Μπιδικότσης, μια Κυριακή.

ενός ανθρώπου έχουν πάντοτε μέσα καημό, πόνο και δάκρυ. Και αυτός ο καημός, ο πόνος και το δάκρυ είναι τρία σημαντικά συστατικά για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που θες. Γιατί αλλιώς μετά όλα είναι ονειρικά. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει πάει μπροστά από τέτοια άλματα. Τούτος είναι ο Βαγγέλης ο Κωνητόπουλος με το Τζιβαέ.

γιατί επειδή έχω σμίξει με δάφτος με αυτή την καλλιτεχνική τη φάρα, μπορώ πια να ξεχωρίσω. Πιστεύω ο καθένας που ακούει τουλάχιστον ζωντανά συναυλίες μπορεί να ξεχωρίσει πότε ένας καλλιτέχνης ζει αυτό που λέει, απλά το τραγουδάει, το ερμηνεύει. Εδώ ο Γιάννης ο Πάριος το ζει και φέρνει τη δραπετσόνα.

0: και άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι ένας λογικός νους μπορεί να ξεχωρίσει τα μικρά παιδιά σε φυλές ή σε χρώματα. Τάνια συγκλονιστική.
1: Στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι.

0: στην Πάτρα, στη γνωστή μας την παρέα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι ένας λογικός νους μπορεί να ξεχωρίσει τα μικρά παιδιά σε φυλές ή σε χρώματα. Τάνια συγκλονιστική.
1: Στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι.

μπορούσαμε να παραλύσουμε την χώρα μας όπως σε τούτο εδώ το τραγούδι. Η μικρή

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Ξέρετε, θέλουμε δεν θέλουμε στη ζωή μας κάποια στιγμή ζορίζει η κατάσταση και πρέπει να επιλέξουμε. Και το τι θα επιλέξουμε είναι καθαρά στο δικό μας χέρι. Μπορεί τίποτα άλλο να μην είναι, αλλά το τι θα επιλέξουμε είναι καθαρά στο τι θέλουμε εμείς να κάνουμε.

στα χέρια μου. Έχω ένα αστέρι του βοριά, το οποίο έχει τόσο λαμπερό φως που φτάνει στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στη Γρυλανδία, στη Φιλανδία, στη Ρωσία, στην Αυστραλία. Αυτό το φως φτάνει παντού. Και χαζέψετε ένα χάρτη, θα δείτε ενδιάμεσα της γης μικρές γραμμούλες που αυτά είναι τα σύνορα των χωρών. Σε έναν ονειρικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά τα σύνορα. Σε τούτον όμως εδώ που δεν είναι ονειρικός, πρέπει να παλέψουμε.

λες και εσύ φίλε, η ζωή δεν είναι ένα ευλογημένο πολύ σκληρό παιχνίδι. Μάλλον αυτό είναι. Εσύ μπορείς να παίξεις. Αν όχι,

Μπάμπης Γεωργόπουλος, Ανάσης Σταθόπουλος, το κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε μέσα από συγνότητα του Ιόμιον FM. Να ξέρετε γούσταρα που κάναμε παράκι απόψε. Και να ξέρετε επίσης ότι και η χαρά και η λύπη είναι δύο τεράστιες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Αλλά θα ήταν καλό να τις αγκαλιάζει και να βγαίνει δίπλα-δίπλα, να μην τις βάζει ούτε πίσω ούτε μπροστά. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Τα λέμε τότε, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Κλείνουμε με Ψαρογιώργη.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

0: Ionian FM Stereo.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Με πείραξε που έφυγες. Έμα δεν θα κλάψω κιόλας. Θα σε ξεχάσω γρήγορα. Υπογραφή Νικόλας. Θα σου ξεχάσω.

0: Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν. Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Μου είχες τάξει, Άννα, πως θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες

τόση μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά, δεν ξανάρθω.

ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πως θα'ρθεί.

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της Κουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τώρα τι να πω». Ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Νίκου Αναγνωστάκη από το δίσκο «Τα απρόπτα αλφα». Θα συνεχίσουμε με τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα και του Βαγγέλη Κορακάκη που γέννησε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Θαλασσινά παλάτια». Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χαράζεις τη στράτα μου».

Ο τραγουδοποιός Γιώργος Πλατής συνεργάζεται στο επόμενο τραγούδι με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Σεμέλη Παπαβασιλείου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν είχα φράγκο».

Μία από τις πιο αγαπημένες φωνές, αλλά και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, είναι η Γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Στο αεροδρόμιο». Μουσική Τάκη Σούκας, στίχη Κώστας Μπαλαχούτης, από τον δίσκο με συνολικό τίτλο «Πρώτη φορά».

Το επόμενο τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Νίκου Σιόγαλα άλλες φωνές. Έχει καλέσει τους φίλους του για να πουν παλιότερα τραγούδια του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει «Το πέφτω ψηλά».

Ο δεξιοτέχνης του βιολιού, Φώτης Χιώτας, για πρώτη φορά ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι. Και το αποτέλεσμα, σε συνεργασία με τον περίφημο στιχουργό Θοδωρή Γκόνη, είναι εξαιρετικό. Από το δίσκο «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα» θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα λόγια είναι γράμματα» με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι ένας από τους πιο συνεπείς και ταλαντούχους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς. Εδώ, μαζί με τη Μαρία Χριστίνα Λαζάρου, θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Ανθός της Ερήμου», σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

Ευτυχή συγκυρία η συνεργασία του συνθέτη Πέτρου Αγιόπουλου με την στιχουργό Μερόπη Γραμμένου, αλλά και τους Σουαρέ, μια μπάντα εξαιρετική. Από αυτή τη συνεργασία ακούσαμε το τραγούδι «Για να ζω», με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου, σε ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο της «Εδώ θα μείνω», «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ» ή «Θαλασσάκι μου».

Μια εξαιρετική ερμηνεία ακολουθεί. Είναι αυτή που μας χαρίζει η Μυρτώ Βασιλείου. Το τραγούδι λέγεται «Η φυλακή της Αντιγόνης». Η στίχη είναι του εμβληματικού Νίκου Γκάτσου και η μουσική του Νίκου Χιωτόγλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Η παγωμένη θεατρίνα».

Η ΝΟΔΙΕΣΗ είναι ένα εξαιρετικό σχήμα που αποτελείται από την ερμηνεύτρια και στιχουργό Πένι Ραμαντάνη και τον βιρτουόζο της κιθάρας και συνθέτη Δημήτρη Νίτη. Από το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Δε φοβάμαι το αύριο», θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ακολουθεί. Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται μαζί με τα Στρατάκια, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη, και μαζί τραγουδούν το τραγούδι «Είναι γιατρός ο έρωτας» από το άλμπουμ του ηθοποιού αλλά και τραγουδοποιού με τίτλο «Αυτολεξή».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.